Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 πρόσωπα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτρια, αφέθηκε λίγο μετά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα ο 57χρονος ιατροδικαστής, ο οποίος διώκεται για παθητική δωροδοκία. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Χθες το μεσημέρι είχε αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Στον εισαγγελέα αναμένεται να μεταχθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από τη μονάδα παροχής υγραερίου. Καλά στην υγεία τους οι άλλοι τέσσερις εργάτες, οι οποίοι την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν στο εργοστάσιο. Όσοι πέτοι της έκρηξης καλούνται να απολογηθούν. Ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο συνομήλικός του επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο 67χρονος εργάτης, διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού Κορινθίας. Για ακόμη ένα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος πέρασαν και οι 33 διατάξεις για προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρούσα στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά στην εξαίτη επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί πως πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Ως προς τους ανεξάρτητους βουλευτές, η συντριπτική πλειονότητά τους καταψήφισε τις διατάξεις, ορισμένοι έδωσαν όμως θετική ψήφο. Ειδικότερα, για το άρθρο 16, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές, 93 καταψήφισαν, 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 δήλωσαν παρόν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως οι συνομιλίες μεταξύ της Ουάσιγκτον και

0: της Τεχεράνης έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα. Ενώ η Ιρανική πολιτική ηγεσία διέψευσε πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον την τρίτη μέρα παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στους στρατούς των δύο κρατών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ τόνισε πως αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν διεξάγει καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ της Αμερικής. Η τιμή του Brent πριν από λίγο υποχωρούσε κατά περίπου 1% στα 84,88 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Στην Ουάσιγκτον για επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου στον απόϊχο της απάντησης του Αμερικανού Προέδρου μετά τις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στις ΗΠΑ της Αμερικής σε ποιες χώρες θα διαθέσουν αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά στη Μπισκαρός του νομού Λαν στην νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Έκανε γνωστό αργά χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε πως θα πρέπει να φυτέψουμε ξανά και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος. Την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κατακάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Περίπου 42.000 εκτάρια δασικής έκτασης δυτικά του Μπορντό έχουν ήδη γίνει στάχτη, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους πως το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες υπάρχει ενδεχόμενο να ενισχύσει περαιτέρω τα πύρινα μέτωπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα με τα οποία στηρίζει την πυρόπληκτη Γαλλία αλλά και την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ισπανία, 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω του νέου μετώπου κοντά στη Βαλένθια. Δύσκολες ώρες δήλωσε πως αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στα 77.000 τα καμένα εκτάρια στην Ισπανία, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά, στα μικρόφωνα του Alpha Radio 989, η Ντίνα Μόσχου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Έτσι, μ' αρέσει να ακούω αυτό το μπάντζο να παίζει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος να σας πω καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας και σήμερα Τρίτη, 28 Ιουλίου. Βρε, τι είμαστε, βρε, μια ανάσα από τον Αύγουστο είμαστε. Πάει. Ίσα και το φάγαμε που λένε. Τον Ιούλιο δηλαδή. Έχουμε ακόμα καλοκαίρι και έχουμε ακόμα το ωραιότερο μέρος νομίζω του καλοκαιριού. Όσοι καταφέρουμε να φύγουμε και μπορέσουμε κι εμείς και κάνουμε μια βουτιά, βρε αδερφέ, γιατί είμαστε κάτασπροι σαν το γάλα. Και δεν λέει τέλειο Ιουλίου να σε κάτω προσωρέστη μου, έτσι δεν είναι? Να βουτήξουμε κι εμείς λιγάκι. Τώρα βέβαια ακούω διάφορα. Τι μια φάλαινα λέει Ανίτα του Παγασιτικού. Τι κάτι λαγοκέφαλους δεξιά και αριστερά. Ένα λαγοκέφαλο λέει ψάρεψε ένα ψαρά στην Κρήτη 50 εκατοστά. Μεγαλούτσικος, μισό μέτρο ψάρι. Πω πω. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι αυτά. Κάπου λέει στη Βόρεια Εύβοια είδαν μέδουσες, μου έλεγε μια φίλη που είχε πάει πρόσφατα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σκέφτομαι τη θάλασσα χωρίς κινδύνους. Θάλασσα την αγαπώ έτσι κι αλλιώς τη λατρεύω, το ξέρετε. Εύχομαι ότι θα καταφέρετε κι εσείς λίγες μερούλες να φύγετε, να ξεκουραστείτε. Αν μπορείτε και περισσότερες, ου, χαρά σε Ευαγγελία, ακόμη καλύτερα. Αν όμως έχετε σκοπό να μείνετε εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, καλό είναι να μπορείτε να κάνετε κάποιες εξορμήσεις, να βγείτε λίγο παραέξω, βρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να σε χτυπήσει ο ήλιος, να μαζέψεις ήλιο, όχι τίποτα άλλο. Κάνουμε εξετάσεις όλοι οι Έλληνες, εξετάσεις αίματος, και βγαίνει ότι έχουμε όλοι έλλειψη βιταμίνης D. Και λες, σε μια χώρα με τόσο ήλιο, πώς γίνεται να μου λείπει η βιταμίνη D, ρε παιδί μου? Να λείπει στον Νορβηγό, να το καταλάβω. Στον Έλληνα, πώς γίνεται με τόσες μέρες ηλιοφάνειας? Αν γίνεται, γιατί είμαστε κλεισμένοι σε εσωτερικούς χώρους. Είμαστε κλεισμένοι μέσα σε γραφεία, μέσα σε σπίτια. Δεν βγαίνουμε να μαζέψουμε ήλιο. Ήλιο, λοιπόν, αλλά με προσοχή. Τα γνωστά τώρα, ξέρετε, κάποια αντιλιακά, ας πούμε, ένα καπελάκι, γυαλιά ηλίου, νερό οπωσδήποτε. Θερμοκρασίες είναι υποφερτές. Τώρα έχει ένα πολύ ωραίο αεράκι έξω. Παρότι μας έχουν πει ότι και η χθεσινή ημέρα αλλά και η σημερινή θα είναι έτσι σε υψηλότερες θερμοκρασίες, από Τετάρτη ίσως να δροσίσει λιγάκι, αλλά μας είπε ο Γιώργος της Τετραφυλλίδας ότι έρχεται αυτή η σκόνη από την Αφρική πάλι. Σκόνη από την Αφρική. Α, αυτά δεν μπορώ. Καταλαβαίνεις, αυτό με πειράζει εμένα, η σκόνη. Και όχι τίποτα άλλο, αν τυχόν και βρέξει, που ευτυχώς δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, όλο αυτό γίνεται μια ωραία λάσπη. Και τρέχα να καθαρίζεις μετά, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Η Ντίνα Μόσχου λοιπόν είναι στην παρέα, θα παραμείνει μέχρι τις 10. Αυτή την εβδομάδα τα λέμε 8 με 10 και μετά θα μας επιτρέψετε να κουνήσουμε και εμείς μαντήλι και να ανηφορήσουμε έτσι προς τα Άγια Πάτρια εδάφη, εκεί στα Βόρεια. Να σας πω ότι έχω προγραμματίσει κάθε μέρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να έχω κάποιο καλεσμένο εδώ που έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Σήμερα, ας πούμε, σας έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου κτήματο μεσητών ή Real Estates. Ο Θέμης ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά ακινήτων. Είπαμε ότι θα σας δώσουμε συμβουλές σε περίπτωση που αναζητάτε κάποια οικονομική φοιτητική κατοικία, διότι έχουν βγει οι βάσεις, τώρα ξέρετε πού περνάει το παιδί και αν περνάει σε άλλη πόλη ή από την περιφέρεια, αν μας ακούτε και περνάει στην Αθήνα, θα σας δώσουμε πολύ ωραίες συμβουλές πώς να αναζητήσετε ένα καλό σπίτι, αξιόπιστο, ασφαλές και ή δυνατόν οικονομικό για να μείνει το παιδί. Θα πούμε όμως, του ζήτησα, τον παρακάλεσα να πούμε έτσι και λίγο πριν το κλείσιμο, κάποιες έτσι ωραίες ιδέες, κάποιες προτάσεις. Έχουμε πει ότι τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας ψάχνει Airbnb, έχει απομακρυνθεί λίγο από τα ξενοδοχεία και ψάχνει να βρει ένα δωμάτιο για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές, κάποιες λίγες μέρες σε πάση περιπτώσει ανάπαυλας, και τον συμφέρει το γεγονός ότι έχουν μέσα κουζινάκι, έχουν μέσα ένα ψυγείο, μπορείς να φτιάξεις κάποια πράγματα, να γλιτώσεις έξοδα δηλαδή από τα εστιατόρια, τα καφέ κλπ. Έχει μέσα και ένα χτυπητήρι να φτιάξεις το φραπέ σου, αν μη τι άλλο, ή τον εσπρέσο σου, ό,τι θέλεις, ωραίστη μου. Επομένως, του ζήτησα να συγκεντρώσουμε σε διάφορα σημεία κοντινά, έτσι, στην Αθήνα, που μπορεί κάποιος να βρει τις τελευταίες στιγμές φτηνά δωμάτια. Αν δεν έχετε προγραμματίσει κάτι, ακούστε μας και μπορεί να σας έρθει μια ωραία ιδέα, να είναι κάτι που μπορείτε κι εσείς να ανταπεξέλθετε και να το χαρείτε πραγματικά. Αυτό νομίζω θέλουμε οι περισσότεροι, να χαρούμε το καλοκαίρι μας. Ο φίλος ο Αντώνης στέλνει το μήνυμά του, πρώτος. Καλημέρα, καλή εκπομπή να έχουμε και σήμερα και κάθε μέρα στην αγαπητή μας κυρία Αντίνα και στον υπόλοιπο σταθμό. Το καλύτερο που υπάρχει, λέει, στην Αττική, στην Ελλάδα, μη σου πω, Αντώνη μου. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την καλή συντροφιά και την παρέα που μας κάνετε. Το πρόβλημα, πιστεύω, το δικό μου αλλά και των άλλων, είναι όταν θα πάρετε την άδεια και δεν θα σας ακούμε. Και αυτό, λέει, είναι μεγάλο πρόβλημα. Γελάει, βέβαια, εδώ μας πειράζει. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι. Ας πούμε, στην πρωινή ζώνη, στις 9 καθημερινά, θα είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Ο Αντώνης είναι παιδί χαρά Θεού. Όχι, δηλαδή το προσυπογράφω. Και πάρα πολύ καλή πληροφόρηση έχει και εξαιρετικός ρεπόρτερ είναι και πολύ ωραία πολιτική ανάλυση κάνει. Και βεβαίως έχει και πάρα πολύ χιούμορ ο Αντώνης μας. Επομένως, ξέρω ότι τον περιμένετε τον Αντώνη πώς και πώς και θα κρατήσει επάξια. Κάποιες μέρες θα είναι δε με τον Ανδρέα Πετρόπουλο εκεί να καταλάβετε τι θα γίνει. Αντώνης και Ανδρέας, Ανδρέας και Αντώνης εκεί, χαμούλης. Λοιπόν, μπήκαμε με φόρα, δεν έχουμε κάνει τις απαραίτητες συστάσεις, εκτός από την δυναμόσκου λοιπόν που ακούτε στο μικρόφωνο. Ο Ρέστης Παπάς είναι ο μάστερ της κονσόλας, ο ανθρωπός μας εδώ και αυτή την εβδομάδα, ο Ρέστη μου. Καλημέρα και επισήμως. Πώς είστε σήμερα?
1: Καλά.
0: Μπράβο, Ρέστη μου. Λοιπόν, και επίσης έχουμε την Αφροδίτη Σιμίτη στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Εντάξει, υπόσχομαι ότι θα ακούσουμε και ωραία μουσική στην πορεία της εκπομπής. Πάμε να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αριθμός Viber 6947-989-989. Δεν σας προλαβαίνω, έχω να σας πω. Και μου δίνεται πολύ μεγάλη χαρά. Τα μηνύματα πέφτουν βροχή πριν ακόμη προλάβουμε να καθίσουμε πίσω από το μικρόφωνο. Το email μας είναι το onair@alfaradio989.gr. Μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alfaradio989.gr και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Μετά το τέλος της εκπομπής πολύ τηλεφωνείτε και μιλάμε και μας θέτετε έτσι διάφορα δικά σας ζητήματα, θέματα που σας απασχολούν, θέματα που θέλετε να κάνουμε έτσι και εμείς ως ρεπορτάζ. Επίσης να στείλω ιδιαίτερες καλημέρες, γιατί το έχω υποσχεθεί, στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει από την Ετωλοακαρνανία, παρακαλώ, κοντά στη λίμνη Κρεμαστών βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης. Προφανώς μας ακούει μέσω αναμετάδοσης έτσι, τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού. Πάρα πολύ χάρηκα ωστόσο, μας πήρε τηλέφωνο χθες έτσι και μιλήσαμε προς το μεσημεράκι. Επομένως όφυλα να του πω έτσι και ραδιοφωνικά μια καλημέρα. Όπως επίσης και στη φίλη μας τη Χριστίνα από τον Πειραιά, που εργάζεται σε ένα χρωματοπωλείο, έχω μάθει. Πέρασε μια φίλη από εκεί και είπε: ακούω καθημερινά ανελιπώς, απλά δεν στέλνω. Δεν πειράζει, Χριστίνα μου. Αφού ακούσανε λοιπόν, χαιρόμαστε και εμείς πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Η φίλη μας η Μαρία, βεβαίως, καλώς την. Χαρούμενη Τρίτη, μόνο με όμορφες στιγμές. Μια καλημέρα από καρδιάς. Να σε καλά, Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο φίλος ο Νίκος, και Συντίνα, πήγαινε λίγο στον Άλυμο, μου λέει. Να λιάστης. Ποιον Άλυμο, Χαλκιδική θα πάω. Ο Άλυμος είναι για Σουκού, είπαμε. Για καλοκαίρι πάμε πάνω, πάμε βόρεια. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από τη Λεμεσό. Τι υπέροχη που είναι Κύπρος. Υπέροχες φωτογραφίες, χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου στέλνετε από την Κύπρο, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ και εύχομαι ότι θα καταφέρω κάποια στιγμή να πάω. Αυτό το ταξίδι που δεν πρόλαβα να πραγματοποιήσω, θα ήθελα πολύ να το κάνω. Ωραίες διακοπές στη Λεμεσό της Κύπρου, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου Βασίλη. Ο Κώστας, καλημέρα λέει. Αν ήμουν συνωμοσιολόγος, θα έλεγα ότι οι εταιρείες που πουλούν πολυβιταμίνες έχουν πιάσει όλα τα διαγνωστικά. Αλλά δεν είμαι, λέει. Για την έλλειψη βιταμίνης D. Ναι, κάποια στιγμή έλεγαν λοιπόν ότι μάλλον κάποιο λάθος πρέπει να υπάρχει στον τρόπο που γίνεται η εξέταση. Γιατί δεν μπορεί όλοι οι Έλληνες να έχουμε έλλειψη. Δηλαδή, πραγματικά πήγαινα να κάνεις εξετάσεις αίματος και πες μου αν έχεις έλλειψη βιταμίνης D. Οι περισσότεροι. Και είναι λίγο περίεργο για τους Έλληνες, γιατί πραγματικά είναι. Με τις περισσότερες μέρες με ηλιοφάνεια η χώρα μας. Λίγο περίεργο. Μας ερωτώσει. Ας μαζέψουμε ήλιο, καλό κάνει σε κάθε περίπτωση, όχι όμως τις επικίνδυνες ώρες. Καλώς και τον Ομέρ. Δύναμη, καλημέρα, καλή Τρίτη. Πάρα πολύ χαίρομαι που σ' ακούω. Πολύ χαίρομαι που κλείνω την τελευταία μου εβδομάδα εργασίας μαζί σου και πάμε διακοπές. Την Παρασκευή που θα πάμε όντως διακοπές, εκεί να δεις θα καεί το πελεκούδι, Ομέρ. Στο λέω από τώρα. Θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Αφού λέω στους συναδέλφους εδώ, μέχρι και μπουγέλο θα παίξουμε. Πώς παίζαμε στα σχολεία τελευταία μέρα. Θυμάσαι, ωραίστη. Παίζατε μπουγέλο. Ναι. Το λάστιχο περνάμε από τις βρύσες. Αλλά ήταν, ξέρεις, καλοκαίρι, ήταν η χαρά, η παιδική ξεγνιαστιά και περνούσαμε πολύ όμορφα. Λοιπόν, ο φίλος ο Σέρτζιο είναι πάντα εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ο φίλος ο Στάθης. Η Ελλάδα δεν είναι για τους Έλληνες όσον αφορά στις διακοπές. Το εξωτερικό είναι φθηνότερο και πολλές φορές ποιοτικότερο. Κοίταξε, έχω να σου πω ότι πολλοί φίλοι μου λένε ότι επιλέγουν να πάνε στο εξωτερικό το καλοκαίρι. Πρόσφατα, ας πούμε, μια φίλη πήγε στη Νάπολη, στην Ιταλία. Πιο φθηνά άλλη μου ήρθε από το να πήγαινα σε ένα ελληνικό νησί, αν πήγαινα στις Κεκλάδες, ας πούμε, για καλοκαίρι. Μια άλλη φίλη μου πήγε στη Μάλτα. Έχεις δίκιο. Υπάρχουν και πολύ οικονομικές επιλογές. Αλλά ξέρω εγώ, καλοκαίρι, βέβαια, παιδί μου, δεν θες να κάνεις ένα μπάνιο. Δεν θες να δεις την όμορφη παραλία της Ελλάδας. Πραγματικά τα δαντέλωτά μας, ακρογιάλια. Τα πληρώνεις, η αλήθεια είναι. Όχι, να το πούμε και αυτό. Τα πληρώνεις. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας εδώ. Έχω έλλειψη, λέει, βιταμίνης D και φαντάσου ότι εγώ. Θα το πω όπως μου το γράφεις, εντάξει. Έχω λέει και πάνελ λόγω καράφλα. Μαζεύεις ακτινοβολία, φαντάζομαι, εννοείς. Καλέ μου φίλε Κώστα. Να σου πω να προστατεύεις το κεφαλάκι σου όμως, καπελάκι να φοράς σε κάθε περίπτωση. Καλώς το Σέρτζιο, καλημέρα και εκείνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος ο Γιάννης λέει καλημέρα, σας ακούω από το 2008. Είσαστε καλύτερη παρέα, καλές διακοπές. Α, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μας στέλνει συχνά μηνύματα, όμως χαίρομαι πάρα πολύ. Κοίταξε που υπάρχουν φίλοι που δεν προλαβαίνουν να στείλουν μήνυμα. Όμως παρόλα αυτά, κάποια στιγμή προλαβαίνουν, σου στέλνουν μηνύματα και σου λένε δες πόσα χρόνια σ' ακούω. Και πραγματικά μας συγκινείται πάρα πολύ. Είμαι οδηγός, εξηγεί ο Γιάννης. Είναι λογικό. Όταν είσαι οδηγός, δεν μπορείς να στέλνεις και μηνύματα. Όμως χαίρομαι που σου κρατάμε καλή παρέα. Φίλε μου, Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα διαβάσουμε τις εφημερίδες. Πρέπει να σας πω ότι μετά τις 8.30 θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ζαχαρία Ζουπή, το διευθυντή ερευνών της Opinion Poll, γιατί θέλουμε να κάνουμε μία σύνοψη τη σεζόν που πέρασε, να δούμε δημοσκοπικά πού βρισκόμαστε, κάνοντας έτσι ένα μέσο όρο των δημοσκοπήσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν μια χρονιά που ανακατεύτηκε η τράπουλα, εμφανίστηκαν και δύο καινούργια κόμματα και είμαστε εν αναμονή ενός τρίτου και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πει ο κύριος Ζουπής. Και εδώ ο φίλος ο Ηλίας ο Χρυσικός, το γνωστό μου πειραχτήρι, καλημέρα λέει, σας ακούω από το 1821. Δεν ξέρω αν ζούσε η Ηλία μου εσύ τότε. Εμείς ούτε σκέψη δεν ήμασταν ακόμη. Όχι να έχουμε γεννηθεί. Ηλίας Χρυσικός, ράδιο ενημέρωση, δύναμη στην Πιερία. Πρώτα Θεός, εύχομαι θα τα πούμε τώρα αυτές τις μέρες, Ηλία μου, και από κοντά. Φροντίζεις να φτάνει η φωνή μας καμπάνα σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Και θέλω να σε δω από κοντά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη στήριξη και αυτή τη σεζόν.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Άλλο σου λέω... Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Yeah!

0: στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στον καλό φίλο και συνάδελφο, τον πολύ αγαπημένο, τον Παναγιώτη Γερολιμάτο. Στέλεχος, θα μου επιτρέψετε να πω, τη τηλεόραση του Α. Καλημέρα σας, στελέχη, που είναι συντονισμένα και μας ακούν. Παναγιώτη μου, αγαπημένα, καλημέρα. Καλημέρα και στους δυο, λέει, και για να μην παραπονιέσαι, γιατί τον βλέπω καμιά φορά εδώ στους διαδρόμους και του λέω: στείλε, βρε φίλε μου, αφού ακούς. Σήμερα λοιπόν μας έκανε τη χάρη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούγαμε Mick Jagger τώρα και λέω στον ορίστη βρέση, είχε γενέθλια ο Mick Jagger τώρα αυτές τις μέρες. Μου λέει πώς έκλεισε, λέω 83, παρακαλώ. Είναι 83 ο Mick Jagger, το φαντάζεσαι? Κοίταξε, μια χαρά κρατιέται. Τώρα δεν θα σου πω για τις ρητίδες, γιατί εντάξει, οι ρητίδες είναι και γοητεία του. Ρητίδες είχε και από πιτσιρικάς. Όμως η ενέργειά του είναι το κάτι άλλο, πραγματικά. Ανέβασε, λέει, στο Instagram κάτι ωραίες φωτογραφίες από διακοπές. Η αραβωνιαστικιά του, παρακαλώ, η οποία είναι 39 ετών. Δεσποινής ετών 39, που λέει. Δεν την έχει παντρευτεί ακόμα. Αραβωνιασμένη είναι. Σε κάθε περίπτωση έχουν κάνει και ένα παιδάκι. Ο Mick Jagger, να σας πω ότι έχει 8 παιδιά. Από διαφορετικές σχέσεις, βεβαίως. Πρώην μπαλαρίνα η κοπέλα, κούκλα, άμα τη δεις, και ένα σώμα, ένα κορμί δηλαδή, λαμπάδα, δεν το συζητώ. Και μάλιστα διάβαζα ότι τα προηγούμενα χρόνια που ασχολούνταν ακόμη με το χορό, ήταν μια φάση που είχε περιοδία και ο Mick Jagger και είχε πάρει το μωρό μαζί του. Γιατί εκείνη λέει χόρευε και δεν μπορούσε να το κρατάει το παιδί, και είχε πάρει το μωράκι μαζί του. Δηλαδή, πραγματικά, φαντάσου τώρα να είσαι μωρό και να είσαι περιοδία με τους Rolling Stones. Με μπαμπά το Mick Jagger. Πραγματικά αυτά είναι κορυφαία, δεν συμβαίνουν αυτά. Είναι φαινόμενο. Ο Mick Jagger είναι φαινόμενο. Να είναι καλά, να είναι γερός, χρόνια του πολλά. Να φτάσουμε τα χρόνια του, να τα ξεπεράσουμε και την ενέργειά του, βεβαίως. Λοιπόν, με αφορμή ένα ωραίο τραγούδι που επέλεξε η φίλη μου, η Αφροδίτη Σιμίτη, είπαμε να σας πούμε και την ιστορία λίγο έτσι για τα χαρμόσυνα του Mick Jagger. Λοιπόν, έχουμε να παρέασουμε στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σας έχω πει πολλές φορές ότι τις διαβάζω τις εφημερίδες με τυχαία σειρά. Και πάντα το διευκρινίζω έτσι προς αποφυγή παρεξηγήσεων από τους αγαπημένους συναδέλφους. Πάμε λοιπόν σήμερα να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Νομοσχέδιο για την διαχείριση του νερού. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, σημειώνει η εφημερίδα. Κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι σειγμένες ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, είναι η υπηρεσία ίδρυυσης Θεσσαλονίκης η ΕΙΑΘ, που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες, ανοίγουν το δρόμο σε business με το νερό, πράσινο φως σε επενδύσεις real estate με 6.500 φθήνοντες οικισμούς. Αυτά λοιπόν μας λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Συνταγματική αναθεώρηση, πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία. Καμία συνένεση από την αντιπολίτευση. Στην επόμενη Βουλή χρειάζονται 180 βουλευτές για να προωθηθεί οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτά για τη συνταγματική αναθεώρηση, που μάλιστα δέχθηκε και πολλές αιτιάσεις η κυβέρνηση, γιατί βιάστηκε έτσι άρον-άρον να προχωρήσει ένα τόσο σημαντικό θέμα, που τελικά δεν κατάφερε να πάρει και καμία συνένεση από ό,τι φαίνεται. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο, σε Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Πανεπιστήμια και Οργανισμούς, η κατανομή θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα. Οι προθεσμίες για τις αιτήσεις είναι το ειδικό ένθετο του Ελεύθερου Τύπου για την αγορά εργασίας. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Συναντήθηκε με τον Αυστριακό καγκελάριο στη Βιέννη. Είδαμε και τις δηλώσεις που έκαναν οι δύο άνδρες χθες. Και ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Έχει κάτι φωτογραφίες εδώ πέρα. Υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος το οποίο διαμαρτύρεται. Εκτείναξη τιμών ακινήτων και περιβαλλοντική επιβάρυνση στο ισπανικό νησί των 900.000 κατοίκων που δέχεται ετησίως, ακούστε παιδιά, 19 εκατομμύρια τουρίστες. Περνούν από τη Μαγιόρκα ετησίως. Εντάξει, έχουμε και εμείς τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάρο, την Άξιο, αλλά η Μαγιόρκα νομίζω, εντάξει, σπάει τα μία. Λοιπόν, εφημερίδα Εστία, ενόχλησης Μαξίμου για Φλωρίδη και Τριαντόπουλο. Μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για τον Μπάζωμα. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητος Τριαντόπουλου πριν παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας, σημειώνει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Εστία. Πάμε στην αυτεμπορική. αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα. Η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43%. Ακρίβεια και μείωση φοροδιαφυγής διόγκωσαν τις εισπράξεις στα 14,577 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και πληθωρισμός έρχεται ακριβώς χειμώνας, σημειώνει εδώ η εφημερίδα, και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα ο πληθωρισμός και εθνική πρωτοβουλία, επιφυλακτική αγορά για μειώσεις τιμών, περιορισμένη η προσέλευση των προμηθευτών με μειωμένους τιμοκαταλόγους. Είναι αυτή η συμφωνία κυρίων που είχε επιτύχει ο κύριος Θεοδωρικάκος, που λέγαμε όλοι ότι μάλλον όλο το καλοκαίρι, δηλαδή μέχρι τέλη Αυγούστου, θα μείνουν κάποιες τιμές έτσι παγωμένες και μετά με δική τους πρωτοβουλία θα μειώσουν κιόλας από Σεπτέμβρη. Και λέγαμε, γιατί δεν μειώνουν από τώρα και θα μειώσουν το Σεπτέμβρη. Και εκεί επιφυλακτική είναι από ό,τι φαίνεται. Συνεχίζουμε, εφημερίδα, τα νέα. Αναθεώρηση του Συντάγματος. Ναυάγησε με το καλημέρα. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πήχη των 180 ψήφων. Και ένα παρόν από την Ντόρα. Και αυτό έχει τη δική του σημασία. Θα δούμε αναλυτικά που ψήφισε παρόν η Ντόρα Μπακογιάννη. Ακίνητα. Κύμα μεταβιβάσεων. Γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια. Σε ποιες περιοχές έγιναν οι ακριβότερες αγοραπολισίες, ποιος είναι ο ρόλος του Σπίτι Μου 2. Θυμίζω ότι μετά τις 9 θα έχουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας τον καλό φίλο, τον Θέμη Μπάκα, και θα σας πούμε τα πάντα γύρω από τα ακίνητα. Και Γαλλία, Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα, ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών, συγκλονιστικές εικόνες, δραματικές προσπάθειες των πυροσβεστών στις δύο αυτές φιλικές προς τη χώρα μας χώρες. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο, πλαίσιο πλάς. Στη Λευκοσία, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Τι συζητά και με ποιους. Εφημερίδα Δημοκρατία. Πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα, διερωτά τη εφημερίδα. Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. Δύο μέτρα και δύο σταθμά σε βάρος των πολιτών. Σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για μικρόφυλές και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Ουδής έχει τιμωρηθεί χάρη στο ακαταδίωκτο σε τραπεζικά και κομματικά στελέχη. Αυξήθηκαν, λέει, τα χρέη κατά 121 εκατομμύρια μέσα σε έναν χρόνο. Σημειώνει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Δημοκρατία. Έχει μια φωτογραφία εδώ του Πρωθυπουργού με τη σύζυγό του. Ζωή Χαρισάμενη είναι ο τίτλος. Πήγε όπερα στην Αυστρία με δικά μας λεφτά το πρωθυπουργικό ζεύγος. Θεσμικό άλοθη συνάντηση με τον καγκελάριο της χώρας. Και ξέφυγε εντελώς ο Άδωνης Γεωργιάδης. Διόρισε την κολλητή του Ματίνα Παγώνη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Βλέπει παντού εχθρούς και ψεύδεται πάλι για την Οβάρτης. Αυτά από την Δημοκρατία. Συνεχίζουμε, εφημερίδα Καθημερινή. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Έλαντε, ποιοι είμαστε εμείς να του πούμε τι θα πουλήσει και πού. Είναι σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία. Επανέρχεται τώρα αυτός και μας κάνει βεβαίως ένα σπάσιμο νεύρων, όπως καταλαβαίνεις. Ωραίστη μου. Ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας. Συγκλονιστική ήταν η είδηση που μαθαίναμε χθες το μεσημέρι από τα εξαμήλια Κορινθίας για μια έκρηξη σε εργοστάσιο. Ήταν μονάδα παραγωγής ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Πρέπει να σας πούμε ότι ο ιδιοκτήτης, ο επιβλέπων της λειτουργίας και ο τεχνικός ασφαλείας συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη. Τη στιγμή της έκρηξης το θύμα φέρεται να εκτελούσε εργασίας ή εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε σωλήνα παροχής υγραερίου, που διερευνάται βέβαια για το ενδεχόμενο διαρροής, και έγινε μια φωνική πραγματικά έκρηξη με ένα θύμα, έναν 67χρονο άνθρωπο που εργαζόταν εκεί. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα είναι τίτλος σε άλλο θέμα της Καθημερινής. Η παρενέργεια στα ταμεία από την μείωση της κατανάλωσης. Και χωρίς συνένεση, η πρώτη πράξη της αναθεώρησης, διαφοροποίηση Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου. Έτσι. Ψήφισε το περιβόητο παρόν, έτσι, η Ντόρα Μπακογιάννη, για τη θητεία του Προέδρου. Λοιπόν, ριζοσπάστης, 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα Εξαμήλια Κορινθίας. Αρένας θανάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. Τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, στην οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταθέτει όλες του τις δυνάμεις, γράφει χαρακτηριστικά ο ριζοσπάστης στο πρωτοσέλιδό του, και ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το κράτος παίρνει τα μέτρα του ενάντια στο λαό, να πάρει και ο λαός τα δικά του. Μοναδική παραφωνία, οι παρεμβάσεις των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που αποκάλυψαν τις πραγματικές στοχεύσεις της κυβέρνησης. Εφημερίδα Κόντρα, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο Φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Την εγκληματική αδιαφορία της εταιρείας άβαξ και του μετρό καταγγέλουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί βεβαίως επικίνδυνες ρογμές. Θυμίζουμε ότι στην περιοχή γίνονται τα έργα για τη γραμμή 4 του μετρό. Το χρονικό της τραγωδίας στα Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου ερευνάται, δεν είναι 25 ετών, ήταν αρχικά αυτή η είδηση που έφτασε έτσι στα δημοσιογραφικά γραφεία, τελικά ήταν 67 ετών ο εργάτης. Λίγη σημασία έχει, βεβαίως ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή σε όποια ηλικία και να είναι. Ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης και τα θολά σημεία της ρύθμισης εκτός 100.000 δικαιούχοι σύνταξης χειρίας, αναφέρει από τη ρύθμιση που έγινε και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Και νέα πειρά από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δεν υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές ιστερίες, σημειώνει χαρακτηριστικά. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης από 800 έως 1000 ευρώ, τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα, μειώνοντας τον μηνιαίο λογαριασμό, και σου δίνουν εξοικονόμηση έως 20%. Νεκρός 67χρονος εργάτης, οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα Εξαμήλια. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας του εργοστασίου. Και υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές μάλλον το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε η διπλή χρηματοδοτική κίνηση με την οποία ο όμιλος Άκτορ συγκέντρωσε δύναμη πυρός 950 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σεμίτη, Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιόφωνά σας. Η δυναμός που είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 10. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Διευθυντή της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Οπίνων Πολ, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, αγαπητέ Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, προσπαθούμε.
0: Είμαστε στην εκπνοή του χρόνου, τελειώνουμε με τις δημοσκοπήσεις για φέτος, για αυτή τη σεζόν.
1: Ναι, εντάξει, έφτασε. Φεύγει ο Ιούλιος.
0: Ναι, τώρα φεύγει ο Ιούλιος.
1: Τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη πια.
0: Ναι, φεύγει ο κόσμος, λέει, είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια λένε ότι μέσα στον Αύγουστο τα κομματικά και τα κυβερνητικά επιτελεία κάνουν δημοσκοπήσεις, αλλά αυτές οι κρυφές που δεν μαθαίνουμε.
1: Ναι. Μπορεί να κάνει. Υπάρχει ένα διπλό πρόβλημα όμως με τις δημοσκοπήσεις του Αυγούστου. Πρώτο, το θέμα της ψυχολογίας. Ο κόσμος είτε θετικά όσοι μπορούν και κάνουν διακοπές, είτε αρνητικά είναι σε εντελώς άλλη ψυχολογία. Το δεύτερο είναι ότι το δείγμα δεν είναι το πρόβλημα αν θα βρούμε δείγμα 1.000-1.500 άτομα, θα τα βρούμε.
0: Ναι.
1: Ωστόσο το πρόβλημα είναι αν η κοινωνική και επαγγελματική ηλικιακή του σύνθεση είναι αυτή που πρέπει. Και γι' αυτό σε χώρες με τις ιδιομορφίες κλιματολογικές και τα λοιπά τις δικές μας, καλό είναι να περιμένουμε τέλος Αυγούστου, μετά τις 24-25 να μετράμε. Για μένα οι καλύτερες μετρήσεις είναι όταν έχει γυρίσει ο κόσμος, έχουν ανοίξει τα σχολεία ένα σήμα κατά τεθέν, και από πολιτική άποψη όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της ΔΕΘ.
0: Μετά τη ΔΕΘ ακριβώς, που μαζεύουμε έτσι και αντιδράσεις τότε των πολιτών. Πώς άκουσαν τα μέτρα.
1: Και μετά τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και τις παρεμβάσεις και τα σχέδια που θα καταθέσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Τότε θα έχουμε ένα καλό δείγμα του τι πάει να γίνει. Ποια είναι η αφετηρία της προεκλογικής περίοδου, της τελικής ευθείας, όποτε και αν γίνουν αυτές.
0: Έτσι. Λοιπόν, επειδή είμαστε και εμείς στην τελική ευθεία την Παρασκευή, ολοκληρώνουμε έτσι τις πρωινές εκπομπές. Σταματάμε και εμείς για καλοκαίρι και από Σεπτέμβρη, πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε. Ήθελα να μιλήσουμε μαζί σήμερα το πρωί για να κάνουμε έτσι μια μίνι σύνοψη της σεζόν που πέρασε. Δεδομένου ότι, όπως έλεγα και στους ακροατές νωρίτερα, είχαμε καινούρια στοιχεία φέτος, ανακατεύτηκε αρκετά η τράπουλα, είχαμε δύο καινούρια κόμματα και είμαστε εν αναμονή ενός τρίτου.
1: Ακριβώς, με το που από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τώρα, περίπου ένα δίμηνο, δηλαδή από τη στιγμή που ιδρύθηκαν τα δύο νέα κόμματα, έχουν πραγματοποιηθεί γύρω στις 20 δημοσκοπήσεις. Έγινε ένας πρώτος κύκλος, να δούμε τι σημαίνει η παρουσία των νέων κομμάτων και τι αλλαγές έφερναν στους σχετισμούς, και βέβαια τώρα, ένα μήνα μετά, να δούμε αυτά που βλέπαμε ήταν πρόσκαιρα ή είχαν κάποια σταθερότητα. Παρέμενε το κλίμα. Κοίταξε, τα συμπεράσματα εν ολίγης είναι το εξής. Τα δύο νέα κόμματα δεν επέφεραν καμιά αλλαγή όσον αφορά καταρχάς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κοντά στο 30%, είναι πρώτη. Δεν φαίνεται από αυτά τα δύο κόμματα να πιέζεται και ιδιαίτερα. Το πρόβλημα το δικό της είναι η ακρίβεια των εισοδημάτων και η διαφάνεια που έχει ανέβει πολύ, και βέβαια το αν θα μπορέσει να ανεβάσει τα ποσοστά της ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη βασιμότητα την αυτοδυναμία.
0: Η αυτοδυναμία είναι εφικτή ή είναι ακόμη πολύ μακρινή?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή φαίνεται μακρινή, αλλά δηλαδή θέλεις, εάν πάρουμε, όλοι έχουμε στο νου μας το 40% του 23%. Ωστόσο, ανάλογα με το άθροισμα των κομμάτων, των ποσοστών των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής, αυτή διαφοροποιείται. Για παράδειγμα, εάν τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής έχουν άθροισμα 8-10%, πάει στο 37% περίπου. Ή αν είναι παραπάνω, πάει και λίγο λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει, και 6-7 μονάδες σε αυτή την περίπτωση που φαίνουν να λείπουν δεν είναι και λίγες.
0: Ναι, είναι αρκετές.
1: Είναι αρκετές, έχουμε δρόμο, θα δούμε τι θα γίνει. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα εμφανίστηκε με ένα 15-15,5 στην αρχή και τώρα το μετράγαμε στο 16,5-17 και κάτι.
0: Αυτό είναι δηλαδή το ποσοστό με το οποίο αποχώρησε ο ίδιος, έτσι, παραιτήθηκε να θυμίσουμε.
1: Ακριβώς.
0: 17 δεν είχε.
1: Στις δεύτερες εκλογές. Στις πρώτες είχε κοντά στο 20%, είχε πάει στο 17 και κάτι. παίρνει αυτό το ποσοστό, περνάει δεύτερο και μάλιστα με ένα σχετικά καθαρό τρόπο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δηλαδή με μια διαφορά 6 μονάδων.
0: Έχει μια σαφή διαφορά έτσι από το Πασόκ. Αλλά άμα τη εμφανίσει μπήκε δεύτερος.
1: Ναι, ναι, ναι. Η διαφορά είναι τουλάχιστον 6 μονάδες αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπίες δηλαδή.
0: Ναι, εμείς θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα συμπέρασμα, να βγάλουμε ένα μέσο όρο στην ουσία.
1: Ναι, ο μέσος όρος είναι εκεί στο 17. Έχει κάποια στοιχεία κάποιας δυναμικής, θα τη δούμε, γιατί έχει εκκρεμότητες και αυτό. Μας λείπουν, έχουμε δει νέα πρόσωπα, λείπουν όμως οι ενισχύσεις που θα πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ και από αλλού. Και έχει εμφανίσει μια πολύ συλλεκτικότητα, δηλαδή δεν έχει σπράξει μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ που διαλυότανε, εισπρατεί κομμάτι και από το ΚΚΕ και από την Πλεύση Ελευθερίας και από το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό που λες τώρα από το ΠΑΣΟΚ, αγαπητέ Ζαχαρία, θα μου επιτρέψει και τον Ενικό, γιατί αισθάνομαι ότι είμαστε φίλοι πια μετά από τόσα χρόνια και οι ακροατές μας θα καταλάβουν έτσι, γιατί μιλάμε πιο χαλαρά, είμαστε και στο τέλος της σεζόν πια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Εξακολουθεί να παίρνει από το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζουμε ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνοι που τον ανέβασαν στην κυβέρνηση στο παρελθόν. Του είχαν δώσει ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, σε εντελώς άλλες συνθήκες. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινούσε τότε από το 4-4,5 και βρέθηκε τον Ιανουάριο.
0: Είχε εκτοξευθεί όμως.
1: Στο 36-36 και ήταν οι ειδικές συνθήκες των μνημονίων, μια οργή κοινωνική κτλ. Την οποία εξέφρασε με τον Α ή τον Β τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα φαίνεται να εισπράττει πάλι. Κοιτάξτε, ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας ενισχύεται αρκετά από την συνείδηση ότι υπήρχε μια δυναμία κάποια σχετικά ισχυρής αντιπολίτευσης που θα μπορούσε να παλέψει απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί δύο χρόνια και παραπάνω ήταν μόνο του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατερέ. Ζούσε τη μία διάσφαση μετά την άλλη, τη μία τον σχηματισμό νέου κόμματος μετά το άλλο, τη μία αποχώρηση μετά την άλλη. Είχε βρεθεί στις δημοσκοπήσεις το 3-4% και πριν τις τελευταίες εξελίξεις. Οι Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα δύο χρόνια υπήρχαν φάσεις που είχε σκαμπανεβάσματα και στιγμές με απώλειες 2-2,5 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ έδειξε μία δυναμία με την τακτική που ακολούθησε να φτάσει ένα 17-18, λέω εγώ σχήμα λόγου.
0: Το ΠΑΣΟΚ είχε το χρόνο. Είχε το χρόνο, αυτό θέλω να επισημάνω. Αισθάνομαι ότι δεν το εκμεταλλεύτηκε.
1: Προφανώς δεν το εκμεταλλεύτηκε, δεν το αξιοποίησε. Σε αυτό φταίνε πολλά πράγματα και κυρία, κατά τη γνώμη μου, η γραμμή που ακολούθησε, η φυσιογνωμία που παρουσίασε στον ελληνικό λαό. Και η οποία θα συμπυκνωνόταν στο ότι δημιουργούσε ένα κλίμα στο οποίο δεν εισέπρατε ούτε από τα δεξιά του, από δυνάμεις του κέντρου για παράδειγμα και τα λοιπά, αλλά ούτε και από τα αριστερά του. Δηλαδή ενώ κατέρε ένα ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπαμε μαζική προσχώρηση κοινωνικών δυνάμεων, ανθρώπων. Δεν μιλάμε τώρα για... συνεχίζουμε και μιλάμε για τα στελέχη ανθρώπων. Έτσι ενώ μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη είδαμε πως στα 19 και 20% αυτά αποδείχθηκαν μετά στο 25, στην περισσινή χρονιά, ότι προσγειώθηκαν κατά μέσο όρο, αν θυμάστε υπήρχε ένα σανσέρ 12,5, 13,5. Τώρα βρίσκεται όμως στο 11%, γιατί η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα είχε επίδραση πάνω του.
0: Ναι, και κάποιες δημοσκοπήσεις τον έχουν και στο μονοψήφιο, έτσι. Τον έχουν στο 9, ας πούμε, τον έχουν ρίξει κάτω από 10.
1: Και όταν μιλάμε καταρχάς για 10,5, στη τελευταία που δημοσίευσαμε εμείς το βρίσκαμε 10,5 στην εκτίμηση. Αυτό σημαίνει
0: 8,5%. Είναι και οριακό.
1: Ναι, 8,5% στην απλή πρόθεση ψήφου που λέμε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει αρκετά, αν μπορεί, γιατί έχει χάσει χρόνο. Γιατί αν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εμπεδοθεί η εικόνα ότι υπάρχει μια Νέα Δημοκρατία περίπου σε αυτά τα επίπεδα και μια Ελλάς η οποία κατοχυρώνει καταρχάς τη δεύτερη θέση και μάλιστα με τέτοια διαφορά, νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει πρόσθετα προβλήματα.
0: Θα είναι δύσκολο, οπωσδήποτε.
1: Από συσπήρωση.
0: Πάμε να δούμε και το άλλο new entry, να δούμε το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Ναι, εμφανίστηκε αρκετά δυναμικά, δηλαδή με ένα διψήφιο. Στις πρώτες μετρήσεις τη βρίσκαμε στο 11-12%. Ο μέσος όρος πτώσης αυτό το μήνα ήταν περίπου 3, κάποιες έρευνες και 3,5. Ο μέσος όρος ήταν ότι είχε 3 μονάδες. Ουσιαστικά είναι ένα κόμμα που μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί με το που ιδρύθηκε είναι σαν να εξαφανίστηκε από την εικόνα. Παρακολουθούσα μια συνέντευξη κυρίας Καριστιανού προχθές, ήταν πριν 2-3 μέρες. Ναι. Έδωσε μια εξήγηση ότι τώρα οργανωνόμαστε και τα λοιπά, θα δούμε. Εγώ, ξέρεις, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με αυτό το κόμμα. Πρώτο, γιατί έχει φανεί μια ροπή προς τα κάτω. Αλλά είναι, αν ένα κόμμα από τα καινούργια ή και από τα παλιά φαίνεται να παίρνει από το κόσμο της αποχής, είχε φανεί ότι είναι αυτό. Και είμαι πολύ επιφυλακτικός στο να πω μια γνώμη πολύ βιαστική. Μπορεί να δούμε μια παταγώδη αποτυχία. Αλλά ας περιμένουμε μέχρι το φθινόπωρο να δούμε αν θα σταθεί στα πόδια του, αν θα προχωρήσει, αν θα εκπέμψει ένα στίγμα. Το μεταξύ και το αρνητικό, η Μενελάς βγάζει και 10-20 άτομα εδώ που τα λέμε σε όλα τα πάνελ, τα τηλεοπτικά, τα ραδιοφωνικά.
0: Έχουν δυναμική παρουσία και μάλιστα πολλά κόμματα ενοχλούνται και το έχουν πει ότι από τη στιγμή που δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία, γιατί τους καλείται.
1: Ναι, ναι, το έχω δει και σε πάνελ.
0: Υπάρχει δηλαδή γκρίνια.
1: Έχουν αρχίσει και ενοχλούνται, αλλά τι να κάνετε και στη δημοσιογραφία. Αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο δημοσκοπικό κόμμα και ο αρχηγός ο ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Βέβαια, εντάξει, δεν μπορείς να το αγνοήσεις σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Να θα δούμε λίγο και την.
1: Θα δούμε για την κυρία Καριστά.
0: Έτσι. Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος. Φαίνεται να διατηρεί ποσοστά.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό αυτά τα δύο χρόνια. Διάφορα κόμματα σε αυτή την περίοδο είχαν διάφορα σκαμπανεβάσματα. Φέρνω παράδειγμα την Πλεύση Ελευθερίας που στα περισσινά συλλαλητήρια έφτανε 15-16 και για κανένα δίμηνο πέρασε στη δεύτερη θέση. Τώρα κατά μέσο όρο είναι στο 5-5,5, κάπου εκεί. Δείχνει μια μεγάλη πτώση. Ο κ. Βελόπουλος βρίσκεται στον αντίποδο, ενώ φάνηκε στην αρχή να επηρεάζεται από το κόμμα της κ. Καριστιανού, να δέχεται μια πίεση προς τα κάτω. Μάλλον είναι σε φάση που προσπαθεί να ανακάμψει, δηλαδή δείχνει μια ιδιόμορφη αντοχή αυτό το κόμμα. Φαίνεται να είναι πιο δομημένο,
0: έτσι,
1: να είναι πιο στέρεα η βάση του. Δείχνει πάντως ικανότητα να παίζει άμυνα.
0: Ακριβώς.
1: Και να κρατάει δυνάμεις. Βέβαια, όπως είπες και στην αρχή, υπάρχει και ένας άγνωστος χ, που θα τον δούμε όταν θα εμφανιστεί, ενώ το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο προαναγγέλλεται αρκετό καιρό τώρα.
0: Έχω ακούσει αρκετά στελέχη, έτσι, κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης να λένε ότι το κόμμα Σαμαρά, αν το κάνει, που εντάξει όλοι πιστεύουν ότι θα το κάνει τελικά, έτσι φαίνεται, δεν θα πάρει, λέει, από εμάς, μια μικρή ζημιά θα μας κάνει εμάς, κυρίως από Βελόπουλο θα πάρει και από άλλα κόμματα, όχι από εμάς.
1: Κοίταξε, κάποια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Να πούμε το εξής.
0: Μα δεν θα
1: Δημοκρατία,
0: μπορούσε να μην την κάνει.
1: Ναι,
0: απλά δεν θέλω να το παραδεχτούν, θεωρώ.
1: Και τι έχει καταφέρει. Έχει καταφέρει, δεν είναι ότι ποσοστά της τάξης του 30%, τουλάχιστον και εμείς σαν opinion poll, έχουμε βρει κατ' επανάληψη αυτή τη διετία. Η ποιοτική διαφορά είναι σε αυτό που λέμε βεβαιότητα ψήφου, σε αυτούς που δηλώνουν κόμμα. Καμιά φορά κάνουμε την ερώτηση, είστε σίγουροι θα το ψηφίσετε αυτό το κόμμα που δηλώνετε ή μπορεί και να αλλάξετε άποψη. Έχει αυξήσει αυτό το σίγουρα θα το ψηφίσω. Δεν είναι η συσπήρωση πόσο από τους παλιούς μαζεύει.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι ότι αυτοί που δηλώνουν φαίνονται πιο σίγουροι. Τώρα, ο κύριος όμως Σαμαράς μπορεί να κοιτάξει εκεί, θα έλεγα ότι περισσότερο προσανατολίζεται σε έναν μεγάλο όγκο, οι οποίοι βρίσκονται στους αναποφάσιστους. Πρώτοι στους αναποφάσιστους είναι η Νέα Δημοκρατία. Ένα κομμάτι από αυτό ίσως και να έχει πάρει μέσα του διαζύγιο που λέμε, δεν είναι. Και νομίζω ότι στοχεύει εκεί. Εκεί μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζημιά και ασφαλώς θα δημιουργήσει. Το μόνο ερώτημα είναι ανάλογα με την εμφάνισή του, με τις θέσεις του, με τα στελέχη που θα εμφανίσει και αυτό, όπως και τα άλλα κόμματα, τα καινούργια. αν θα αποκτήσει δυναμική, αν θα μπορέσει να κόψει, άλλο να κόψει μισή μονάδα, άλλο να κόψει μια μισή ιδιαίτερα. Ναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και έχει ενδιαφέρον, θα τα παρακολουθήσουμε όλα. Ξεχάσαμε.
1: Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση, βέβαια, με το ότι βλέπουμε μια δυνατότητα να πιέσει φωνή λογικής, ελληνική λύση, το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Και κάτι το οποίο μου προκάλεσε εντύπωση από έρευνα άλλης εταιρείας, το ΛΑΣ, το οποίο το δίκαψα, είχε μια υψηλή δημοφιλία και στο κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, βέβαια.
0: Α, αυτό είναι σημαντικό στοιχείο.
1: Δημοσκοπικά.
0: Και το ακούμε για πρώτη φορά. Υπήρχε. Το βλέπουμε με συμπάθεια.
1: Ναι. Δηλαδή, για να γίνει κατανοητό, φαινόταν πιο δημοφιλή στον κόσμο της ελληνικής λύσης, τα μεγαλύτερα ποσοστά του.
0: Ναι.
1: Και στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ είχε σχεδόν την ίδια δημοφιλία. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο να το ερμηνεύσω. Αν οφείλεται και.
0: Αυτό για το Πασόκ είναι έκπληξη, αν μη τι άλλο.
1: Ότι υπάρχουν δυνάμεις. Πάντως, φαίνεται ότι καλό είναι το Πασόκ να προσέξει.
0: Οπωσδήποτε. Γιατί φαίνεται να έχει διαρροές σε διάφορες πλευρές, έτσι. Αυτό φαίνεται.
1: Σας είπα εγώ την πριν το εξής. Ότι αν το ΠΑΣΟΚ φτάσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και δεν δείξει ότι έχει ανεβάσει ρυθμός, ότι ανέβασε ποσοστά, ότι μείωσε έστω τη διαφορά σε πολύ λιγότερο ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε προφανώς και ψηφοφόροι του ίσως αναζητήσουν άλλες λύσεις. Καταρχάς προς Τσίπρα, άρα και προς Κυριάκο Μητσοτάκη, που ήδη υπάρχουν απολύες, και δεν ξέρω και προς πιθανά άλλους χώρους.
0: Περιμένουμε με ενδιαφέρον. Νομίζω δεν αναφέραμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο πάνω κάτω είναι στα ίδια.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα
0: είναι σταθερό.
1: Έχει γύρω στο άλλο.
0: Το λέω γιατί καμιά φορά τους πιάνει το παράπονο. Δεν λέτε για μας. Όχι, λέμε για όλους. Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, ασφαλώς λέμε για όλους.
0: Ασφαλώς λέμε για όλους.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια ιστορική πορεία. Δεν παραπερνάει απαρατήρητο. Απλά έχει το χαρακτηριστικό ότι πάνω κάτω βρίσκεται στα ίδια επίπεδα.
0: Έτσι.
1: Υπήρξε μια πτώση. Φάνηκε να μπορεί να εισπράξει και ο Αλέξης Τσίπρας, να ξέρεις, από το ΚΚΕ. Δηλαδή στις πρώτες μέτρες φάνηκε ένα 10-11% το δυνάμεων του ΚΚΕ να μπορεί να το παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας δημοσκοπικά πάντα. Τώρα φάνηκε να λίγο να ανακάμπτει στις τελευταίες περίοδους. Πάντως ένα 6,5-7 κάπου εκεί το έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Αγαπητέ Ζαχαρία, ήταν μια γεμάτη σεζόν, ενδιαφέρουσα δημοσκοπικά, εν αναμονή εκλογών. Πότε πιστεύουμε ότι θα γίνουν?
1: Εγώ είμαι από αυτούς που σταθερά λέω την Άνοιξη.
0: Εσύ λες Άνοιξη 27.
1: Εκτός αν τύχει κάτι το συνταρακτικό πολιτικά, γιατί η πολιτική είναι μια υπόθεση, ποτέ μιλές ποτέ.
0: Έτσι.
1: Αλλά νομίζω ότι η Άνοιξη είναι ο φυσιολογικός χρόνος.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία και τη σύνοψη της δημοσκοπικής σεζόν. Ευχόμαστε ένα όμορφο καλοκαίρι και με το καλό να τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη.
1: Να ξεκουραστούμε όλοι.
0: Πρέπει. Πρέπει. Κανένα μπάνιο όλοι μας.
1: Είναι δύσκολες
0: χρόνες. Αγαπητέ Ζαχαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλό καλοκαίρι. Ο κ. Ζαχαρία Ζούπης, διευθυντής της Opinion Poll.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.

0: συμπεριφοράς και της ελπίδας, συνεχίζοντας το όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη. Τα 3 από τα 8 επεισόδια είναι ήδη στον αέρα και το επόμενο θα είναι διαθέσιμο στις 2 Αυγούστου. Πρέπει να σας πούμε ότι αν υπάρχει μια προσφορά που αξίζει να προλάβετε πριν τις διακοπές, είναι το νέο Energy Adjust Promo. Προσφέρει σταθερή τιμή ρεύματος, μόλις 0,128 ευρώ ανά κιλοβατόρα για 12 μήνες και έχει ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα. 50% έκπτωση στο πάγιο για καταναλώσεις έως 150 κιλοβατόρες το μήνα. Δηλαδή ακόμη μεγαλύτερο όφελος για το σπίτι σας. Και το καλύτερο, αν επιλέξετε το πρόγραμμα μέσω e-contract, αποκτάτε και δώρο αβίν αξίας 100 ευρώ. Οπότε πριν φύγετε για διακοπές, μπείτε στο energy.gr, ολοκληρώστε το συμβόλαιό σας 100% online και υποφεληθείτε από όλα τα προνόμια του Energy Adjust Promo μέχρι τις 31 Ιουλίου. Λοιπόν, η ώρα είναι 9, στο στούντιο είναι η Λένα, μας. Καλημέρα, Λένα μας.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Το αναλυτικότερο, ωραιότερο, εγκυρότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαζί μας θα είναι ο Θέμης Μπάκας. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα ακίνητα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τα ΚΤΕΛ λόγω και τροχαίου ατυχήματος και στην άνοδο στο τμήμα από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Καθώς επίσης στην λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στον εισαγγελέα αναμένεται να μεταχθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, κατά την οποία έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος επιβλέπων της λειτουργίας της, καθώς και ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο άτυχος εργάτης πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Για ακόμη ένα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας λίγο μετά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα ο 57χρονος ιατροδικαστής, ο οποίος κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο του κυκλώματος διαφθοράς που ερευνάται στα Χανιά. Χθες αφέθηκε ελεύθερος επίσης με επιβολή περιοριστικών όρων ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν προχωρήσει οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει τα 270.000 ευρώ. Χωρίς την επίτευξη της απαραίτητης για αυξημένη πλειοψηφία συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι διατάξεις προς αναθεώρηση που περιείχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν 180 ψήφους, στην πλειονότητά τους έλαβαν από 158 μέχρι 161 ψήφους. Διαφοροποιήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη στο άρθρο 30 του συντάγματος, που αφορά στην εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Σκοπός της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι να συζητηθούν οι προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη διατήρηση της σταθερότητας στο νησί μέσα από επαφές με τους ηγέτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ψευδοκράτους αλλά και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, σε μία ώρα ο Αντώνιο Κουντέρες θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Αύριο έχει προγραμματιστεί η κοινή συνάντηση του Αντώνιο Κουντέρες με τους δύο ηγέτες, μετά το πέρας της οποίας ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα παραθέσει συνέντευξη τύπου. Το κατόφλι του Λευκού Οίκου θα περάσει σήμερα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά την έναρξη του κοινού τους πολέμου εναντίον του Ιράν και σε μια ευκαιρία για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να εξομαλύνει τις εντάσεις.

0: στη σχέση τους. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, αγνοώντας τις ενστάσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν τον υποδεχθεί στο Λευκό Οίκο. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέσει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου ομολόγου του Ερντογάν, τον οποίο αποκάλεσε φίλο, κατά τη συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα. Αυτό έκρινε ο Αμερικανός πρόεδρος την ώρα που η Ιρανική πολιτική ηγεσία διαψεύδει πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον κατά την τρίτη μέρα παύσης των εχθροπραξιών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ τόνισε πως αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη δεν διεξάγει καμία διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον. Στα 85,27 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου. Λέω Brent στις διεθνείς αγορές υποχωρώντας κατά 0,7%. Μάχη με τις φλόγες και το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία προσπάθειες κατάσβεσης πριν από το νέο καύσωνα που έρχεται τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία σε καιρό ειρήνης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι η Ντίνα Μόσχου.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η Ντίνα Μόσχου, λοιπόν, είναι στη συντροφιά σας και θα παραμείνει μέχρι τις 10. Και καλώς ορίζω στο στούντιο του σταθμού τον καλό φίλο, θα πω πρωτίστως, το Θέμη Μπάκα, Θεμιστοκλής Μπάκας. Θέμης Θεμιστοκλής.
1: Όπως σας αρέσει.
0: Και τους φίλους Θέμης.
1: Όχι, και Ανδρέας, όχι και δεύτερο όνομα.
0: Θεμιστοκλής Ανδρέας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μα τι ωραία ονόματα. Μπάκας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τον ακούτε πολύ συχνά, γιατί ξέρει τα πάντα σχετικά με την αγορά κινήτων.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πρόεδρος του πανελλαδικού κτηματομεσητικού δικτύου E-Real Estates. Ο Θέμης μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κάνεις πολύ ωραίες έρευνες, θα έλεγα. Συγκεντρώνεις στοιχεία, μας τα δίνεις και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Είσαι και επικοινωνιακός έτσι κι αλλιώς, Θέμη μου. Πρέπει να σου το αναγνωρίσω.
1: Ευχαριστώ
0: αυτό.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστώ που σε μαζί.
1: Θα κοκκινήσω πάρα πολύ σήμερα πρωί.
0: Θα κοκκινήσει πάρα πολύ σήμερα. Με κοκκινήσει, άλλη μόνο. Την αλήθεια λέω εγώ, δεν έχω λόγο να το πω έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, θέλουμε σήμερα να ασχοληθούμε και θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη ώρα εδώ μαζί με το Θέμη στην αγορά κινήτων. Σας έχω υποσχεθεί, επειδή αρκετοί ξέρετε ότι πρέπει να αναζητήσετε ένα κίνητο για το φοιτητή σας πια.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να δούμε και στην Αθήνα τι γίνεται με τα φοιτητικά και σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Έχει πολύ καλή εικόνα ο Θέμης ο Μπάκας. Επομένως, θα ξεκινήσουμε από αυτό και έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Εννοείται.
0: Θέμη.
1: Και να είμαστε λίγο χρήσιμοι. Εγώ θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο χρηστικοί σήμερα,
0: χρήσιμη,
1: ιδιαίτερα στους γονείς.
0: Θέλω να δώσουμε συμβουλές. Θέλω πώς να αποφύγουν τις παγίδες, να τους πούμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για τα φοιτητικά.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από πού βρισκόμαστε σήμερα. 2017-2025 έχουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας στα κίνητα που είναι κατάλληλα για φοιτητές, δηλαδή σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρωτορόφου, που αγγίζει περίπου το 70-75%. Το 2026 καταγράφουμε μια νέα μεσοσταθμική αύξηση ζητούμενων τιμών που κυμαίνεται από 5-7%, κυρίως στα ακίνητα μικρής επιφάνειας ανακαινισμένα με το σύνολο του νοικτού εξοπλισμού, δηλαδή οικοσκευές και έπιπλα.
0: Αυτά είναι μικρά στοντιάκια, είναι γκαρσονιέρες.
1: Ακριβώς,
0: είναι για φοιτητές,
1: σπίτια που είναι τετραγωνικά. Τώρα, η μεγάλη εικόνα. Ας υποθέσουμε τότε ότι αυτή τη στιγμή μια οικογένεια ψάχνει στις περιοχές του Κιώτου των Αθηνών να βρει ένα σπίτι που είναι τετραγωνικά. Θα δούμε ότι σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Που σημαίνει ότι μια οικογένεια πρέπει να γνωρίζει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών είναι περίπου 500 με 550 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 με 650 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή του κέντρου των Αθηνών, καθώς και την κατάσταση του ακινήτου.
0: Τώρα για ένα σπίτι κάτω των 50 τετραγωνικών, δηλαδή μια τρυπούλα, να το πούμε έτσι,
1: χαρτολογώντας,
0: 650 είναι πάρα πολύ, Θέμη.
1: Ναι. Δυστυχώς.
0: Δεν είναι επιπλωμένα αυτά, να υποθέσω.
1: Όχι, στο μεγάλο, στα ακίνητα τα οποία είναι στις υψηλότερες τιμές ενοικίασης, κατά κύριο λόγο είναι ανακαινισμένα και σε μεγάλο ποσοστό είναι πλήρως επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Αλλά δεν είναι τα σπίτια των 600-650 ευρώ και ξεφεύγουν, πάμε σε 700-750.
0: Αν θες και επιπλωμένο,
1: ακριβώς,
0: λοιπόν, full.
1: Ακριβώς. Ανεβαίνουν τιμές. Το θέμα των εντυπωσιακών είναι το εξής. Ακόμη και τα δυτικά προάστια, τα άλλοτε οικονομικά δυτικά προάστια, όπως είναι το Περιστέρι, το Ήλιον, το Εγάλιο, σε αυτές τις περιοχές πλέον βλέπουμε ότι 9 στις 10 κατοικίες, οι οποίες είναι κατάλληλες για φοιτητές, έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων οι μισές περίπου, οι 5, πάνω από 500 ευρώ. Που σημαίνει ότι ακόμα και στις περιοχές των δυτικών προαστίων που άλλοτε λέγαμε ότι μπορείς να βρεις ένα οικονομικό σπίτι.
0: Που είχε πιο οικονομικά
1: ακριβώς, κίνητα, πλέον έχει αλλάξει εικόνα. Η εντυπωσιακή αλλαγή όμως έχει καταγραφεί κυρίως στον Πειραιά. Ο άλλοτε οικονομικός Πειραιάς, ότι λέγαμε κάτι, μην πας να μείνεις τώρα στο Εγάλιο κλπ. Πήγαινε στον Πειραιά να μείνεις, πάρ' το τρενάκι, πάρ' το λεωφορείο, έλα σιγά σιγά στο Εγάλιο που είναι το ΤΕΙ. Πλέον βλέπουμε ότι ακόμα και ο Πειραιάς καταγράφει ραγδαίες αυξήσεις. 7 στα 10 σπίτια στον Πειραιά με ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 4 πάνω από 600. Δηλαδή, ο άλλοτε οικονομικός Πειραιάς την τελευταία τετραετία καταγράφει διψήφιο ποσοστό αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης. Γενικότερα, οι γονείς όταν έρχονται στην Αθήνα, οι γονείς οι οποίοι είναι η πρώτη φορά που αναζητούν κατοικία για το παιδί τους, δεν είχαν κάποιον φοιτητή νωρίτερα, ένα μεγαλύτερο παιδί ηλικιακά, αλλά είναι η πρώτη
0: και
1: φορά που
0: μπαίνουν.
1: Δεν
0: έχουν και κάποιο δικό τους άνθρωπο εδώ, Θέμη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή από την περιφέρεια σου λέει το παιδί μου πέρασε Αθήνα. Πολύ ωραία. Σπαζοκεφαλιά και άγχος μεγάλο τώρα. Πώς θα βρω σπίτι, δεν ξέρουν και τις περιοχές.
1: Ακριβώς. Να σου πω τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Στο μυαλό τους πάντα έχουν ότι θα δαπανίσουν περίπου 350 με 400 ευρώ. Αυτό έχουν οι γονείς στο μυαλό τους. Λέει θα τη βρούμε την ευκαιρία. Κάτι καλό θα υπάρχει.
0: Ναι, γιατί σου λέει μέχρι εκεί μπορώ.
1: Ναι, ακριβώς. Οι γονείς οι οποίοι όμως έχουν εμπειρία από προηγούμενο παιδί, είναι πιο ουσιαστικά πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτά τα δεδομένα τα οποία καταγράφουμε στην αγορά. Αυτό που αναφέρουμε όμως στους γονείς είναι το εξής, ότι πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία και βλέπουμε οικονομικά κίνητα της τάξης των 280-350 ευρώ, να γνωρίζουν ότι αυτές οι αγγελίες κατά κύριο λόγο αρχικά είναι ακίνητα τα οποία είναι ισόγεμη, υπόγεμη, όροφη ή αλλιώς αν είναι στις περιοχές των δυτικών προαστίων, π.χ. στο Εγάλιο, εκεί θα δούμε ότι είναι κυρίως παλιά πλησταριά, δηλαδή περιμετρικά από τον Παροτάδικο στο Εγάλιο, βλέπουμε σπίτια τα οποία είναι οικογενειακές πολυκατοικίες, χωρίς ασέρ και ισοτέρα το πέμπτο όροφο, είναι το παλιό πλησταριό το οποίο έχει γίνει σπίτι.
0: Το έχουν κάνει τύπου δώμα.
1: Ακριβώς, το δώμα που λέμε. Ναι. Το θέμα ποιο είναι όμως. Όταν αυτό το σπιτάκι έχει φτιαχτεί με τούβλο κανονικά, είναι μια χαρά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις αυτών των σπιτιών τα οποία έχουν φτιαχτεί με ελενίτη. Που σημαίνει ότι το καλοκαίρι θα κάνει σάουνα και το χειμώνα απλά θα είσαι με την κουβέρτα όλη την ημέρα και όλο το βράδυ.
0: Και στο
1: πουλάνε
0: και κρύο. Όσο ρε τυρέ που έχεις πολύ ωραία θέα.
1: Ναι, απλά η ταράτσα που, έχεις. Ναι, απλά η ταράτσα που έχεις δεν είναι μόνο δική σου.
0: Δεν είναι μόνο δική σου. Και ανεβαίνει και η κυρία Αναπλώστα Ρούπα.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν,
0: παράδειγμα.
1: Επειδή αυτά τα σπίτια εμείς τα έχουμε δει, αυτό το αναφέρουμε στους γονείς.
0: Το αντίστοιχο όμως συμβαίνει, Θέμη μου, και σε πιλωτές ή σε παλιά γκαράζ. Εγώ δηλαδή όταν έψαχνα να νοικιάσω βρήκα μέχρι και γκαράζ το οποίο είχαν κλείσει όπως όχι με τούβλο, όπως και το είχαν κάνει στον Διάκη. Ναι, και δεν ναι, χτυπάει ντουβάρι, δεν ακούει ντουβάρι να
1: χτυπάει
0: αυτό.
1: Έχουμε αυτή την ευφυΐα σαν λαός να κάνουμε τα πράγματα. Το θέμα είναι το εξής όμως, οι γονείς όπως έχουν πέντε βασικά στοιχεία κατά εμένα.
0: Ναι.
1: Επειδή υπάρχει αυτό το μεγάλο άγχος, η πίεση του χρόνου, έρχονται από την περιφέρεια, μένουν σε ένα ξενοδοχείο, πληρώνουν χρήματα επειδή μένουν σε ξενοδοχείο και θέλουν οι άνθρωποι όσο το δυνατόν γίνεται να βρουν ένα σπίτι, να γλιτώσουν έξω διαμονής, αυτή την ταλαιπωρία μέσα στο λιοπύρι. Πολλές φορές βλέπω ότι η οικογένεια με το παιδί και πηγαίνουν βόλτες οι άνθρωποι. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι επιτίδιοι, οι οποίοι πολλές φορές στο διαδίκτυο αυτό που κάνουν και οι οποίοι γονείς το γνωρίζουν, είναι να βάζουν μια πολύ ωραία φωτογραφία, ένα πολύ ωραίο σπίτι, επιπλωμένο εκεί με πολύ ωραίες οικοσκευές και λες Χριστέ μου, αυτό το σπίτι είναι μόνο για μένα, είναι όνειρο. Τι βλέπεις, π.χ. παράδειγμα, ένα σπίτι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, περιοχή Hilton σου λέει κιόλας, ξέρεις, να νιώθεις και λίγο πιο ωραία.
0: Ανεβαίνεις και λίγο, ναι.
1: Σου λέει 450-500 ευρώ και λες, αυτό είναι για μένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παίρνεις τηλέφωνο με άγχος, έτσι καταλαβαίνει τώρα όσο απέναντι ότι έχεις άγχος και του λες, ξέρεις κάτι, μ' αρέσει αυτό το σπίτι, το θέλω για μένα. Θέλω το παιδί μου, σου λέει αυτός, ξέρεις κάτι, το σπίτι αυτό εγώ το έχω ήδη κλείσει, αλλά στο τηλέφωνο που σε ακούω,
0: μόνο για σένα.
1: Νιώθω ότι θέλει μια καλή οικογένεια. Για να μπορέσω να τον διώξω αυτόν, δηλαδή να μην κάνω τελικά το συμβόλαιο, να γύρω στα χρήματα πίσω, δώσ' μου, όχι, στείλε μου 200 ευρώ στο λογαριασμό, να στο κρατήσω. Επειδή οι μητέρες πολλές φορές βγάζουν αυτό το μεγάλο άγχος που έχουν με το παιδί τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν απλά. Θα ψάχνουν τους βρεις μετά. Δεν υπάρχουν αυτές οι αγγελίες, δεν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες που καταγράφονται σε πολύ μεγάλη πλειονότητα. Επομένως, δεν δίνουμε χρήματα σε κανέναν προκαταβολικά, αν πραγματικά δεν δούμε το σπίτι. Δεύτερη περίπτωση που μας έχει τύχει είναι η εξής. Άνθρωπος ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης, είχε βάλει μια αγγελία, έχει το ενδιαφέρον μου σε νοικιαστής, υποψήφιος. Πολύ επικοινωνιακός ο νοικιαστής που είχε έρθει. Εντυπωσιάστηκε ο ιδιοκτήτης. Λέει ο υποψήφιος ενοικιαστής, θα φύγει το Σαββατοκύριακο. Λέει ο ιδιοκτήτης, ναι, λέει θα πάω στο χωριό μου, θα ξεκουραστώ δύο μέρες. Του λέει, μου δίνεις τα κλειδιά εμένα για να μπορέσω να καθαρίσω λίγο εδώ και τη Δευτέρα που θα γυρίσετε από το χωριό σας, από τις διακοπές σας, να κάνουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο. Καλόπιστος ο ιδιοκτήτης, δίνει τα κλειδιά και φεύγει. Έχει το ενοικιαστής, παίρνει το σπίτι αυτό, βάζει την αγγελία και το παίζει ιδιοκτήτης. Και βάζει μια αγγελία για ένα σπίτι που έχει φωτογραφίσει με μια πολύ οικονομική τιμή. Και αρχίζει και δέχεται κόσμο. Παίρνει προκαταβολές από όλους και ενδιαφέρεται που έχει εξαφανιστεί. Επομένως, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι όταν συζητάμε για τη διαδικασία όλη της μίσθωσης, πρέπει αρχικά να ξέρουμε ότι αυτόν που μιλάμε ότι όντως είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ή ο πλειοεξίσιος αυτού, γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, και κατά δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο, κατά με, είναι ότι δεν δίνουμε χρήματα προκαταβολή σε κανέναν, διότι υπάρχουν διάφορες εταιρείες εισαγωγικά που κυκλοφορούν στην αγορά αυτό το διάστημα, οι οποίες σου λένε δώσ' μου 20 ευρώ για να σου δείξω το σπίτι, δώσ' μου 30 ευρώ να σου δείξω το σπίτι. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουμε. Ζούμε το 2026, δεν μπορούμε να πέφτουμε θύματα τέτοιων καταστάσεων.
0: Λοιπόν, ψάχνει μια οικογένεια να βρει σπίτι για το παιδί. Πού πρέπει να ψάξει?
1: Αρχικά, ενώ είναι η δική μας δουλειά, αυτό που λέω πάντα στους γονείς είναι ότι καλό είναι να περπατήσουν λίγο την περιοχή.
0: Και δηλαδή, να δουν μισθωτήρια.
1: Και να δουν και μισθωτήρια, να πάνε και στη γραμματεία της σχολής, να ενημερωθούν, να πάρουν μια εικόνα, να δουν ποια μεσημαντική μεταφορά εξυπηρετούν το πανεπιστήμιο, είτε με το λεωφορείο, είτε με το ΝΙΣΑΠ, είτε με το μετρό όσον αφορά την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη το ίδιο. Οι μεγάλες πόλεις όπως η Πάτρα έχει πολύ καλή συγκοινωνία. Μπορεί εύκολα ένα παιδί να μην μένει έξω την πύλη του πανεπιστήμιου.
0: Θυμάμαι που μου το έλεγε αυτό. Μα θέλει η μαμά να βρει ένα σπίτι, λέει, έξω ακριβώς.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Και μην ξεχνάμε κάτι. Ότι στις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, ναι, τα παιδιά πολλές φορές υποτοιετής από το άγχος τους μένουν στην πύλη του πανεπιστημίου. Την δεύτερη χρονιά το παιδί αφού θα φύγει, δηλαδή στην Πάτρα, δεν θα μείνει ένα παιδί στο Ρίο.
0: Ναι.
1: Θα μείνει κυρίως στην εξωτερική της πόλης, δηλαδή περιοχή Αγία Σοφία, Πύρος Βεστιούν, Στρατιώτα. Δηλαδή, μην πάμε και κλείνουμε ένα σπίτι σήμερα που την επόμενη χρονιά το παιδί μας θα θελήσει να φύγει, γιατί
0: να φύγει.
1: Δεν τον βολεύει. Η ζωή είναι λίγο πιο πέρα.
0: Η ζωή είναι αλλού που λένε.
1: Ακριβώς. Επομένως, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία όσον αφορά τη διαδικασία της αναζήτησης. Και μια ακόμα συμβουλή προς τη διαδικασία της μίσθωσης είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταγράψουμε οποιαδήποτε φθορά υπάρχει στο ακίνητο. Αν αφήσουμε την μύδα μάνα, όπως λέω κάθε χρόνο, να μπει μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει με λέζερ ακτίνη σε όλο το σπίτι. Θα ξέρει ακριβώς που υπάρχει φθορά, που έχει χτυπηθεί εκείνο το άλλο. Τα πάντα. Αφήστε τη μαμά σας ελεύθερη. 5 λεπτά, θα καταγράψει τα πάντα, θα έχει πλήρη εικόνα 100% και θα μιλήσει η ίδια με τον ιδιοκτήτη.
0: Μην σπορεί να ένα βίντεο και φωτογραφίες, ναι, να πεις έτσι ήταν όταν
1: ακριβώς
0: μπήκα εγώ.
1: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όταν υπογράφουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο, να ξέρει ο κόσμος ότι κατευθείαν αποδεχόμεθα ουσιαστικά την κατάσταση του ακινήτου και οποιαδήποτε φθορά μπορεί να υπάρχει και να μην την έχουμε καταγράψει, να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα καλεστούμε αύριο το πρωί να πληρώσουμε αυτά τα χρήματα ή να μας τα κρατήσουν από την εγγύηση του σπιτιού.
0: Τώρα, στα επιπλωμένα ζητάνε πολλές φορές 2 και 3 ενίκια μπροστά.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Τα 3 ενίκια είναι πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, κάτι να ξέρει ο κόσμος. Οι εγγύησεις δεν είναι κάτι που καλύπτεται νομοθετικά. Δεν είναι υποχρέωση. Mm. Είναι μια συνήθι ουσιαστικά πρακτική.
0: Κάτι που το ζητάει
1: που έχει,
0: ουσιακά, ο
1: ιδιοκτήτης. Μείνει στην αγορά. Ναι. Ποια είναι η λογική της εγγύησης? Η λογική της εγγύησης είναι ότι αν μου κάνεις μια φθορά στο ακίνητό μου, η οποία δεν είναι φθορά κανονική των χρόνων, δηλαδή το να θέλει βάψιμο το σπίτι, είναι εντελώς λογικό. Δεν είναι φθορά αυτό. Δεν θα μου κρατήσει την εγγύηση για να μου βάψει το σπίτι μετά να το νοικιάσει κάποιον άλλον. Αυτή είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη.
0: Ναι,
1: το να μου γατζουνίσει όμως όλο το δάπεδο και τις ντουλάπες και να μου κάνει φθορές, οι οποίες είναι μη κοινή χρήση, μη φυσιολογική χρήση φθορά δηλαδή, τότε ναι, ο ιδιοκτήτη ζητά ένα ποσό για να μπορέσει να έχει κάποια χρήματα να αποκαταστήσει αυτή τη ζημιά. Όμως, πολλές φορές τώρα, επειδή υπάρχει αυτή η κινητικότητα και αυτή η πίεση και αυτό το στεγαστικό πρόβλημα που θα το συζητήσουμε μετά, το διάλειμμά σας, είναι ένα θέμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να μπει σε διαδικασία, σου λέει: δώσ' μου και 2 εγγύησεις, δώσ' μου και 3 εγγύησεις. Οπότε ο γονέας έχει να πληρώσει.
0: 3 εγγύησεις είναι
1: υπερβολικές. Την προκαταβολή των τρέχων. 3 εγγύησεις. Και αν έχει μισθή και το μεσίτη, και σου λέει: παιδιά, εντάξει. 4 μισθοί.
0: Ξεπαραβιάζεσαι δηλαδή, και ακόμα το παιδί δεν έχει πατήσει το πόδι του μέσα
1: ακριβώς,
0: να μείνει. Είναι φοβερό
1: ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς
0: από το ξεκίνημα. Επίσης, ποια ώρα της ημέρας είναι καλή να πάει κάποιος να δει ένα σπίτι?
1: Πάντα με το φως της ημέρας.
0: Φως της ημέρας πρωί, δηλαδή.
1: Οπωσδήποτε με το φως της ημέρας. Ναι, και το βασικότερο στοιχείο, όταν θα δούμε την περιοχή και δούμε το σπίτι, ας πάμε και μια βόλτα το βράδυ με τα ποδαράκια να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι κάτι που, ιδιαίτερα στην Αθήνα.
0: Μπράβο. Βράδυ λοιπόν, πώς είναι η γειτονιά, πώς είναι η περιοχή, μου έχει συμβεί εμένα. Ήθελε η ανεψιά μου να πάει να ζήσει σε ένα σπίτι. Της άρεσε πάρα πολύ βασικά. Και κάποια στιγμή περάσανε το βράδυ από εκεί. Ναι. Αγριεύτηκε το παιδί.
1: Ναι, είναι.
0: Λέει, κορίτσι, μόνο
1: η Αθήνα,
0: οι
1: μεγάλες πόλεις και ιδιαίτερα η Αθήνα έχει πολλές περιοχές στο κέντρο που είναι μη ομοιόμορφες. Δηλαδή έχουν άλλα χαρακτηριστικά πολλές φορές.
0: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συζήτησή μας με το Θέμη Μπάκα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, να μιλήσουμε λιγάκι και για άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Σαφώς.
0: Και μετά θα αλλάξουμε θέμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε Αλφα 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
8: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
7: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
8: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
8: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Μελισσότοπος Καστοριάς.
8: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
7: Ζήστε το σπίτι σας. Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη Έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670 31534.

0: της Ελλάδας. Δηλαδή ένα παιδί από Αθήνα καλείται να σπουδάσει.
1: Αλφα 94,7.
2: Από όλου του μισθώματος, οι πιο ακριβές πόλεις είναι η Χανιά, τα Χανιά, συγγνώμη, η Ρόδος και η Κέρκυρα, περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Mm-hmm. Εκεί πολλές φορές κάνουν σταυρό σου να βρει στο σπίτι, ιδιαίτερα στα Χανιά.
0: Και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων μέχρι ακριβώς το καλοκαίρι, γιατί σε πετάνε έξω.
2: Ακριβώς εκεί βλέπουμε σπίτια τα οποία είναι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα και να ζητάνε μισθώματα από 500 ευρώ και ξεφτάνουμε ακόμα και τα 800 ευρώ το μήνα, όταν το σπίτι είναι 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα. Γιατί κατά κύριο λόγο αυτά τα σπίτια είναι βραχυχρόνιας μίσθωσης που επιστρέφουν για ένα διάστημα στη μαγοχρόνια και είναι ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών.
0: Και σου λένε να το αδειάσεις πιο πότε, το Μάιο.
2: Το Μάιο, μήνα πρέπει να έχεις φύγει. Και μας έλεγε κάποια στιγμή στο δημόσιο διάλογο, έλεγε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, ότι πολλά παιδιά τους καλοκαιρινούς μήνες παίρνουν το αεροπλάνο, πηγαίνουν στην Κέρκυρα, δίνουν μάθημα και ξαναεπιστρέφουν πάλι πίσω, διότι δεν έχουν που να μείνουν. Επομένως, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, να πούμε και εδώ τις τιμές, να καταλάβει ο κόσμος πού κινούμαστε, ναι, σε άλλες περιοχές. Π.χ. στην Πάτρα, αυτή τη στιγμή, για να πάμε στην περιοχή Αγία Σοφία Πυροσβεστίου, ο
0: Στρατιώτη.
2: Ναι, το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, το οποίο έχει, ουσιαστικά είναι εκτός από το Εθνικό Σχέδιο Νέων Φοιτητικών Εστιών που έχει ξεκινηθεί το 2022. Mm. Δηλαδή, η Πάτρα είναι εκτός από το νέο εθνικό. Από το,
0: εντάξει, φοβερό το εθνικό σχέδιο. Ναι. Δυστυχώς. Αν είναι δυνατόν.
2: Δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι για ένα σπίτι το οποίο είναι 30 με 45 τετραγωνικά στην περιοχή Αγία Σοφία, ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μη ανακαινισμένα και λίγα διαθέσιμα σπίτια και φτάνουμε ακόμη και τα 650 ευρώ. Η Πάτρα είναι η δεύτερη πόλη των μεγάλων αυξήσεων. Έχει αυξήσει από το 2017 έως και το 2025, που κυμαίνεται περίπου στο 60 με 65%. Ναι. Μετά, τώρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Βλέπουμε... Να πω κάτι για την Πάτρα, αν ναι, μου επιτρέψει, επειδή έχω φίλους που ζουν εκεί. Τουλάχιστον στην Πάτρα μπορείς να βρεις να φας οικονομικά,
2: ναι,
0: ή να πιεις ένα ποτό οικονομικά.
2: Ζεις δηλαδή, ωραία.
0: Ζεις ωραία, ωραία και πραγματικά σέβονται τους φοιτητές και δεν τους γδέρνουν.
2: Μα η Πάτρα ζει αυτό, από τους φοιτητές. Έχει αποδεχθεί. Άρα, η πόλη ότι ζει από τους φοιτητές.
0: Τα έξοδά σου εκεί, εκτός του σπιτιού, είναι πιο περιορισμένα σε σχέση με το να σου Αθήνα ή κάπου.
2: Ναι, η Αθήνα είναι άλλη πολύ. Άλλη, ναι. Η Αθήνα είναι ένα που παίρνει το εισόδημα ολόκληρο. Και δεν καταλαβαίνω τι πηγαίνει.
0: Λοιπόν,
2: ναι. Τώρα, αν πάμε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, πιο οικονομική περιοχή είναι ο Εύωσμος Σύνδος, περιοχή των δυτικών προαστίων, των πρώην ΤΕΗ ουσιαστικά Θεσσαλονίκης. Εκεί τιμές για ένα σπίτι 50 με 60 τετραγωνικά ξεκινούν από 400 ευρώ και 550 ευρώ. Εδώ να τονίσουμε ότι το 2019 το ίδιο σπίτι έκανε 250 με 270 ευρώ. Δηλαδή σκεφτείτε τη διαφορά. 400 με 550 σήμερα, 7 χρόνια μετά. Πριν 7 χρόνια, 250 με 270. Η περιοχή που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές στη Θεσσαλονίκη είναι κατά κύριο λόγο η Καμάρα και η Ροτόντα, κέντρο Θεσσαλονίκη, εκεί δίπλα στο Πανεπιστήμιο.
0: Κέντρο, παιδί μου, σου λέει ναι, να βλέπω και Λευκό Πύργο, γίνεται.
2: Όταν πας στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσεις, πας με τη λογική ότι εγώ θέλω να κάνω βόλτα.
0: Στην παραλία.
2: Στην παραλία και λέω το Λευκό Πύργο, έτσι δεν είναι.
0: Να φάω την μπουγάτσα μου στην Αριστοτέλους. Ναι.
2: Εκεί σπίτια που είναι 30 με 45 τετραγωνικά, δηλαδή μικρές γκαρσονιέρες, ξεκινάνε από 380 ευρώ τα μία ανακαινισμένα και έως και 650 ευρώ με ένα ανακαινισμένο επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών.
0: Και τώρα έχει και μετρό η Θεσσαλονίκη και αυτό έχει επηρεάσει.
2: Σίγουρα έχει επηρεάσει, αλλά κυρίως οι οικογένειες ψάχνουν στο ευρύτερο κέντρο. Δηλαδή, άντε να φτάσουμε μέχρι το Βαρδάρι. Δηλαδή θα πάνε κάτω Τούμπανο, πόλη.
0: Δεν είχε αξιόπιστη συγκοινωνία η Θεσσαλονίκη, αλήθεια είναι.
2: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά
0: εγώ το ξέρω.
2: Η Θεσσαλονίκη όμως εμένα μου θυμίζει την Πάτρα, γιατί την περπατά στην πόλη. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να την περπατήσει. Μεγάλη πόλη Θεσσαλονίκη, καμία σχέση με την Πάτρα, αλλά την περπατιέται, ρε παιδί μου.
0: Περπατιέται, γιατί είναι τρεις δρόμοι παράλληλοι. Δεν θα
2: είναι ωραία.
0: Στη Θεσσαλονίκη, αρκεί να βλέπει θάλασσα. Άμα βλέπει θάλασσα, ξέρει ότι είσαι κάπου καλά.
2: Ναι, αλλάζει η ψυχολογία κιόλα.
0: Τώρα το μετρό όμως, δηλαδή που θα έχει και την επέκταση προ Καλαμαριά, τώρα έχει το ξεύσει τις τιμές πραγματικά. Η Καλαμαριά είναι υπέροχη περιοχή.
2: Τέλεια, πούμε, τέλεια. Τώρα, ας πούμε, άλλες περιοχές που θέλουν μεγάλη προσοχή είναι οι περιοχές της Βορείου Ελλάδος, όπου εκεί μπορεί να βρούμε ένα σπίτι οικονομικό σε σχέση με τα μισθώματα που ακούει τώρα ο Κροατής, ναι, αλλά εκεί, επειδή ο χειμώνας είναι βαρύς, υπάρχει ένα εξής πρόβλημα. Εκεί, πολλές φορές τα κοινόχρηστα και η θέρμανση τους χειμερινούς μήνες είναι περίπου τα ίδια χρήματα με το ενίκιο.
0: Τεράστιο
2: δηλαδή,
0: ζήτημα.
2: Καστοριά, Φλόρινα και λοιπά, θέλει μεγάλη προσοχή. Ζητήστε να πάρετε τα χρήματα κοινόχρηστα και των λογαριασμού των χειμερινών μηνών. Ναι, ναι. Εκεί η Κομωτινή και Ξάνθη. Ξάνθη τώρα για σπίτια τα οποία είναι 30 με 45 τετραγωνικά είναι από 270 ευρώ τα μη ανακαινισμένα, έως και 500 ευρώ με ανακαινισμένα επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Mm-hmm. Η Κομωτινή, που πάνε πάρα πολλά παιδιά από την Αθήνα, επειδή δεν πέρασαν στη νομική κυρίως, η φιλοσοφία, η φιλολογία, από την Πάτρα, από πάρα πολλές πόλεις της χώρας μας. Mm-hmm. Εκεί βλέπουμε μια σπίτια το οποίο είναι 30 με 45 τετραγωνικά. Αγγίζουμε ακόμα και τα 600 ευρώ το μήνα για να μπορέσει κάποιος αυτή τη στιγμή να έχει ένα σπίτι ανακαινισμένο και επιπλωμένο. Ή τα Γιάννενα, βλέπουμε πλέον ότι εκεί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Αγγίζουμε ακόμα και τα 700 ευρώ για σπίτια 45-50 τετραγωνικά αν ανακαινισμένα. Και άλλοτε Καλαμάτα, οικονομική Καλαμάτα, Καλαμάτα που πλέον έχει γίνει προορισμός χειμώνα καλοκαίρι.
0: Και τα ωραία μαντήλια.
2: Ακριβώς. Ναι. Ξεκινάμε πλέον για σπίτια από 30-45 τετραγωνικά, από 390 ευρώ έως και 650 ευρώ. Αν αυτή τη στιγμή δεν είναι ανακαινισμένα και επιπλωμένα.
0: Και πρέπει να δεις την τελική τιμή πάντα, αυτό που έλεγες νωρίτερα. Δηλαδή είναι και τα κοινό. Κοινόχρηστα μέσα, παιδιά.
2: Ναι, είναι κοινόχρηστα και πρέπει να δουν πραγματικά να παίρνουν τους λογαριασμούς.
0: Αν είναι 50, ας πούμε, άμα είναι 4,50 το ενίκιο και 50 κάθε μήνα τα κοινόχρηστα, είναι 5 που βγαίνουν από την τσέπη σου, έτσι. Και
2: έτσι,
0: και η τσέπη του μπαμπά και της μαμάς.
2: Μία τσέπη είναι, δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Είναι η τσέπη της οικογένειας σε κάθε περίπτωση, μέχρι να μπορέσει και το παιδάκι να βρει τα πατήματά του και σιγά σιγά να βρει έτσι, μια δουλίτσα να βγάζει το χαρτζιλίκι, ρε παιδί μου, για να βοηθήσει λίγο. Λοιπόν, όπως βλέπεις, έχουμε μηνύματα, έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Περνάμε στο αναγκαίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ναι, ναι, σαφώς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αριθμός Viber 6947-989-989. Το email μας oner@alpharadio989.gr. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα ακίνητα. Μιλούσαμε για τα φοιτητικά μέχρι τώρα με τον Θέμη Μπάκα. Στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος ο Μιχάλης. Καλημέρα, ρε παιδιά. Τώρα λέει που σας ακούω, μου ήρθε μια απορία. Αγοράζεις ένα μάξι 20.000, το πουλάς σε 5 χρόνια τα μισά. Αγοράζεις ένα σκάφος 50.000, το πουλάς σε 4 χρόνια τα μισά. Οτιδήποτε αγοράσεις με το που λειτουργήσει, χάνει αξία. Στα ακίνητα, πώς γίνεται και αντί να χάνουν αξία, ανεβαίνουν κάθε χρόνο. Με ποια λογική νοικιάζεις ένα διαμέρισμα του 80-650 ευρώ και σε 3 χρόνια θες να πάρεις 750. Δεν πέρασε ο χρόνος από πάνω του. Σωληνώσεις, ηλεκτρολογικά ντουλάπια, είναι όλα όπως ήταν το 80. Δεν έχουν φθαρεί.
2: Ο ακροατής έχει απόλυτο δίκιο. Οποιοδήποτε άνθρωπος είναι λογικός, αφού δεν σκεφτότανε. Όταν παίρνεις μια, αγοράζεις κάτι, όπως αυτοκίνητο, καλό παράδειγμα, ή οτιδήποτε άλλο το οποίο το χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου, όταν βγεις αυτή τη στιγμή από την βιτρίνα του καταστήματος, έχει χάσει την αξία του κατευθείαν. Στα ακίνητα, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι άλλη λογική τους. Δεν επηρεάζεται το ακίνητο τόσο πολύ από τον χρόνο. Η τιμή του.
0: Ναι, και τώρα το εννοώ... 80 που λέει είναι παλιό.
2: Λοιπόν, και να πούμε το εξής.
0: Κάποιοι
2: απλό.
0: Έχουν μαρμάρινους νεροχύτες.
2: Πάμε σε, δύο παραδείγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το εξής. Το Εγάλαιο, εδώ στην Αθήνα. Το Εγάλαιο δεν είχε μετρό. Mm-hmm. Δεν είχε ΤΕΗ. Παλιά, πολύ παλιά. Ήταν μια περιοχή που με έναν άνθρωπο που εργάζονταν κλπ. Η αξία ενός σπιτιού ήταν συγκεκριμένη. Ας υποθέσουμε ήταν 100.000 ευρώ. Κάποια στιγμή στην περιοχή αυτή άρχισε να έχετε πολλούς κόσμους να διαμένει. Είτε λέγεται φοιτητές. Είτε θέτω μετρό. Mm-hmm. Δεν αλλάζουν οι αξίες.
0: Βέβαια.
2: Αλλάζουν οι αξίες. Επομένως, βασικότερο χαρακτηριστικό στα ακίνητα είναι η θέση του ακινήτου πλέον. Πρώτον. Και κατά δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο, κατά εμέ, είναι η δυναμική που αναπτύσσεται, καθώς και η ζήτηση. Άλλο ένα σπίτι να το ζητάνε αυτή τη στιγμή 100 άνθρωποι, και άλλο να το ζητάνε 5 άνθρωποι. Αν το αυτοκίνητο το παλαιό που βάζεις αυτή τη στιγμή σε μια αγγελία έπεφταν 100 τηλεφωνήματα για να τα αγοράσουν, σίγουρα ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου θα είχε μια αύξηση της τιμής. Mm-hmm. Δεν θα έλεγε ευχαριστούμε πάρα πολύ πέρα τηλέφωνο να το πάρετε και φτηνότερο, επειδή είναι παλαιό.
0: Σωστά.
2: Πρώτον. Κατά δεύτερον, όσον αφορά τις αυξήσεις των τιμών στα ενίκη, στις τιμές των ακινήτων, δεν είναι άμεσα συναρτώμενες μόνο με αυτή τη λογική της αγοράς. Όταν αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια χώρα που περάσαμε 10 χρόνια μια οικονομική βαθιά κρίση, που για 10 χρόνια είχαμε μια μείωση οικονομικής δραστηριότητας κατά 95%, όταν αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, περίπου 100 με 150.000 συμπολίτες με αυτή τη δεκαετία, οι οποίοι στο παρελθόν αγόραζαν κατοικίες, στράφηκαν μαζικά στην ενοικίαση. Δεν είναι λογικό μια αγορά όταν έχει συνεχόμενη ζήτηση να ανεβαίνουν οι τιμές της. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, αν βγαίνει ο κόσμος να πληρώσει το ενίκιο, ότι δεν βγαίνει. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, μπορεί να την κάνουμε και μετά. Έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Το θέμα όμως είναι το πώς λειτουργεί η αγορά. Είναι η διαθεσιμότητα και η ζήτηση. Όσον αφορά όμως τις ζητούμενες τιμές πώλησης, τα ακίνητα δεν, είναι πολυπαραγωγικοί οι λόγοι ουσιαστικά που επηρεάζουν οι τιμές των ακινήτων στις τιμές πόλης. Πρώτα απ' όλα είναι το κόστος κατασκευής. Όταν αυτή τη στιγμή ακούμε ότι έχουμε ενεργειακό κόστος τεράστιο, όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι τα οικοδομικά υλικά έχουν καταγράψει αυξήσεις που είναι 50 με 60% την τελευταία 7 ετία, δεν καταλαβαίνουμε, δεν θεωρούμε όλοι μας ότι όλο αυτό το κοστολόγιο θα έρθει και θα μετακυληθεί ναι, στις τιμές πώλησης των ακινήτων.
0: Ναι.
2: Όμως όλα αυτά επηρεάζουν τα πάντα.
0: Τώρα, πρέπει να πούμε το εξής. Μιλούσες νωρίτερα για ανακαίνιση και σκέφτομαι τώρα ένα σπίτι του 80 για να του κάνει σωστή ανακαίνιση. Θες ένα σωρό λεφτά. Είναι πολλοί οι οποίοι απλά μπαλώνουν.
2: Ναι, δυστυχώς βάφουμε μια ντουλάπα πολλές φορές και λέμε ανακαινισμένο.
0: Ναι. Δεν είναι ανακαινισμένο τώρα. Το να βάψει την ντουλάπα, ας πούμε, δεν λέει κάτι. Εγώ θυμάμαι σαν μαθητής μας, λέει ο φίλος ο Μιχάλης, άκουγα πως τον μπετόν αρμέ που χρησιμοποιούσαν οι εργολάβοι στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 έχει ζωή 50-70 χρόνια. Οι πολυκατοικίες του 80 πλέον είναι στο όριο. Άρα μιλάμε για κτίρια που οδεύουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, αν δεν γίνουν σοβαρές εργασίες.
2: Έχει δίκιο ο ακροατής, γιατί πριν περίπου τρεις εβδομάδες, ένα μήνα, γράψαμε ένα άρθρο. Εμείς δεν είναι δική μας δουλειά, αλλά γράψαμε ένα άρθρο και λέμε ότι δίνουμε συνέχεια χρήματα για ανακαινήσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις. Τα σπίτια όμως είναι το 60 και το 70, δηλαδή το 80% των ακινήτων στο νομό Αττικής Ιδέως, στο κέντρο της Αθήνας, είναι κατασκευή στο 1980. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν πρέπει να ελέγξουμε και την στατικότητα αυτών των κτηρίων. Δηλαδή είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και εγώ θεωρώ ότι στο μέλλον.
0: Ναι,
2: αφορμούν πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάντως
2: στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κάποιος κοιτάξει, θα δει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα μπαίνουν σε διαδικασία πλέον να χρηματοδοτούν, να μπαίνουν σε διαδικασία να ελέγξουν πλέον την στατικότητα των κτηρίων, να κάνουν παρεμβάσεις.
0: Εγώ το είπα, έχουμε προγράμματα, εξοικονομώ και διάφορα άλλα τα οποία γνωρίζεις και εσύ και μας ενημερώνεις πολλές φορές. Ένα τέτοιο πρόγραμμα που να μπορέσει ο πολίτης να πληρώσει ένα μηχανικό να έρθει να ρίξει μια ματιά στο σπίτι, στη στατικότητα, που είναι το κυριότερο.
2: Είναι όχι μόνο αυτό η στατικότητα, είναι να το βελτιώσουμε κιόλας.
0: Οπωσδήποτε, αλλά το κυριότερο
2: σύμφωνα,
0: είναι το σπίτι να είναι γερό.
2: Ναι,
0: στέρεο.
2: Οπωσδήποτε.
0: Αυτό. Και όλα τα άλλα τα φτιάχνεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, χρειάζεται.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε αρκετά διαθέσιμα ακίνητα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει όλο και περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Υπάρχει το θέμα, τεράστιο κομμάτι, του Airbnb.
2: Ναι.
0: Που πολλοί επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Ειδικά, ας πούμε, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, σε πολλές περιοχές. Τι γίνεται με αυτό, Θέμη?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το εξής. Είναι πολλοί παράγοντες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την διαθεσιμότητα κατοικιών. Αρκεί να αναφέρουμε το εξής, ότι σύμφωνα με την Ελστάτ για το έτος 2021, στο Δήμο της Αθήνας έχουμε 113.000 κατοικίες, όχι ακίνητα γενικά, κατοικίες, δηλωμένες ως κλειστές. 113.000 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας δηλωμένες ως κλειστές. Η δυναμική των μαχηχρόνων μισθώσεων στο Δήμο της Αθήνας είναι 13.000 περίπου. Δηλαδή περίπου το 10% ουσιαστικά των δηλωμένων ως κλειστών κατοικιών. Πάμε τώρα σε απλή λογική. Ευθύνονται αυτές τις 13.000 κατοικίες στο στεγαστικό, όταν έχει 113.000 κατοικίες δηλωμένες ως κλειστές? Θα πει κάποιος, ναι, άμα τις είχαμε καθίσει στην αγορά θα ήταν καλύτερα. Θα συμφωνήσω μαζί του. Από την άλλη πλευρά όμως, ο κλάδος των βαϊχρόνων μισθώσεων πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε από κλειστά σπίτια, ιδιοκτήτες που είχαν χάσει τη δουλειά τους, έριξαν χρήματα στο ακίνητό τους και μπήκαν στη διαδικασία να έχουν ένα εισόδημα. Σιγά σιγά είδαμε να αλλάζουν γραφειακοί χώροι και να γίνονται κατοικίες, αλλαγή χρήσης. Και μετά μπήκαμε στη διαδικασία λόγω της αυξημένης ζήτησης να εγγράφονται στις πλατφόρμες και σπίτια που οποία στο παρελθόν έμεναν οικογένειες και νέοι και φοιτητές, να τους βγάζουν έξω και να μπαίνουν στις βαϊχρόνιες μισθώσεις. Ήταν ο τρίτος κύκλος του συγκεκριμένου οικονομίας. Τώρα να καταλάβει ο κόσμος κάτι σημαντικό όμως. Ας υποθέσουμε ότι αυτός ο κλάδος ευθύνεται. Εγώ θα πω ότι ναι, ευθύνεται. Πολύ ωραία. Αυτός ο κλάδος το 2019 είχε έσοδα δημοσιονομικά των ελληνικών δημόσιων 200 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Το 2025, μόνο σε μία χρονιά, σύμφωνα με την Αξιάταρχη Δημοσίων Εσόδων, είχε έσοδα 973 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, έφτασε αυτός ο κλάδος να έχει μέσα σε περίπου 7 χρόνια 700 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα έσοδα δημοσιονομικά των ελληνικών δημόσιων. Που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε πολύ εύκολα αυτά τα έσοδα που δημιουργούνται από έναν κλάδο που ενδεχομένως ευθύνεται για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, να κάνουμε μια κατεύθυνση και να δημιουργούμε στεγαστικές πολιτικές. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι θα μπορούσαμε αυτά τα 700 εκατομμύρια, όχι όλα, ένα μέσο αυτών των δημοσιονομικών εσόδων, να μπορέσουμε να τα δώσουμε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Πάντιο, ως ο Δήμος, σε συνεργασία και να δημιουργούνται κατοικίες φοιτητικές ή να δημιουργούνται κατοικίες οι οποίες είναι κατάλληλες για νέα ζευγάρια ή οικογένειες. Mm-hmm. Επομένως, ναι, ο κλάδος βαϊχρόνων μισθώσεων έχει ένα μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν είναι ο μοναδικός λόγος. Δηλαδή, δεν είναι ο βασικός λόγος πλέον. Σωστά. Έχουμε μελέτες και από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που το αναφέρουν αυτό. Έχουμε και μελέτες οι οποίες είναι ανεξάρτητες που αναφέρουν ότι μόλις το 0,4% του οικιστικού αποθέματος είναι εγγεγραμμένο στην κλάδο βαϊχρόνων μισθώσεων.
0: Λοιπόν, έχουμε έναν καλό ακροατή, ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Ευγενίδης, ο οποίος ακολουθεί ναι. και έχει στείλει το εξής μήνυμα. Αυτοκίνητα λέει θα βγουν και άλλα, γι' αυτό που έλεγε ο φίλος ναι. μου νωρίτερα. Σπίτια όχι τόσα. Άμα έχεις πληθωρισμό ζήτησης, πώς δεν θα κρυβίνει
2: ναι.
0: το σπίτι.
2: Έχει δίκιο ο Γιώργος, το λέει αυτό.
0: Έχει δίκιο ο Γιώργος, βέβαια. Και λέμε ότι δεν επαρκούν τα σπίτια, αυτό είναι το θέμα. Και προσπαθεί η κυβέρνηση τώρα να ρίξει περισσότερα κίνητρα ναι. στην αγορά. Κίνητρα λοιπόν για να βγουν τα κλειστά
2: πρωτέστως. Ναι. Έδωσε ένα κίνητρο σημαντικό. Είναι κάτι που είχαμε συζητήσει στο δημόσιο διάλογο και με μεγάλη επιμονή και επιμονή οι υπομοιδά ιδιοκτήτες το έθεσαν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Το μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα κίνητα τα οποία θα επιστρέψουν μάλλον από την βαϊχρόνια μίσου στη μακροχρόνια και ταυτόχρονα αυτά τα σπίτια να μπουν που είναι κλειστά, αν βγουν στην αγορά για 3 χρόνια, ο ιδιοκτήτης θα έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό μέτρο, ισχύει από το 2024 στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να δούμε αυτό το μέτρο, αν πραγματικά αυτό το μέτρο, τι αποτέλεσμα έχει. Δει, καλό είναι αυτό που το συζητάμε, αλλά θα πρέπει να δούμε πλέον και την αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή, ωραία, δώσαμε αυτό το κίνητρο. Σαν και η πολιτεία, τι πήρανε πίσω, πόσα σπίτια βγήκαν στην αγορά τελικά.
0: Σωστά.
2: Μήπως δεν βγήκανε, μήπως πρέπει να τα αλλάξουμε, μήπως χρειαζόμαστε κάτι πιο δραστικό.
0: Ξέρεις, είναι κάποιοι, εγώ το έχω συζητήσει με αρκετούς και την περίοδο που έψαχνα εγώ να αλλάξω σπίτι, εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς ήμουν τυχερή και βρήκα ένα αξιοπρεπέστατο σπίτι και σε ήσυχο σημείο και σχετικά κοντά, ας πούμε, στη δουλειά. Είναι πρόβλημα αυτό. Συζητούσα όμως με ανθρώπους που ήξερα στην παλιά μου γειτονιά ότι έχουν τα ακίνητά τους και τα έχουν κλειστά.
2: Ναι.
0: Χρυσούς τους έκανα θέμελιο, σας παρακαλώ. Δηλαδή θα είναι καλό το ενίκιο να το συζητήσουμε λιγάκι. Για να μετακομίζω κι εγώ σε άλλη περιοχή τελείως.
2: Είναι το μεγαλύτερο
0: δεν
2: πρόβλημα.
0: Δεν ήθελαν, δηλαδή πεισματικά τα κρατούσαν κλειστά και έλεγα γιατί σας συμφέρει να το έχετε κλειστό.
2: Λοιπόν,
0: ο προηγούμενος που μπήκε μου το είχε κάνει αχούρι. Μου είχε σπάσει, μου είχε κάνει. Δεν αντέχω κάθε φορά να φτιάχνω. Λέω μα εγώ. Είμαι γυναίκα, με βλέπετε. Το περιποιούμε. Έλατε να δείτε το σπίτι μου, πώς το έχω, σε τι κατάσταση το έχω. Βρε να μην θέλει να τα ανοίξει. Λοιπόν,
2: οι ιδιοκτήτες από την πλευρά τους έχουν και αυτά τα δίκια τους, γιατί πολλές φορές πέφτουν σε ιδιοξενικιαστές οι οποίοι δεν καταβάλουν το ενίκιο, κάνουν φθορές, κάνουν ζημιές, εξαφανίζονται. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά επαγγελματίες, πολλές φορές λέω και εγώ, κακοπληρωτές. Αυτό όμως δεν είναι η πλειονότητα. Πλέον, για να μπορεί να μισθώσει ένα σπίτι, το μεγαλύτερο ποσοστό των ιδιοκτητών ζητούν μια επιστολή, κάτι να μιλήσουν, να συνομιλήσουν
0: ναι,
2: με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Όμως ξέρεις πολύ καλά πλέον, σαν ενοικιαστής, αν έχεις μια τέτοια είδους συμπεριφορά, πολύ δύσκολα κάποιος θα σου εμπιστευτεί την περιουσία του. Από την άλλη πλευρά όμως, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία να κατανοήσουν το εξής. Εγώ αυτό που λέω πάντα στους ιδιοκτήτες είναι ότι όταν μας ζητάνε ένα ενίκιο, η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι αν θα το πήραν αυτοί οι ίδιοι για το σπίτι τους. Δηλαδή, όταν ζητάς για ένα σπίτι, τυχαία σου λέω, 50 τετραγωνικά, 600 ευρώ. Η πρώτη βασική ερώτηση που κάνει έναν άνθρωπο που το λέει αυτό
0: είναι
2: αν εσύ ο ίδιος θα μπορούσε.
0: Θέλω να εισπράξω, Θέμη μου.
2: Ναι,
0: όχι αν θα το έδινα.
2: Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως.
0: Τι ανάγκες έχω, πόσο να τον νοικιάσω, τι βολεύει εμένα.
2: Να σου πω που έχουμε φτάσει όμως. Ένα στοιχείο συγκεκριμένο της Eurostat που για μένα είναι το πιο σημαντικό να το ακούσουν και οι νοικιαστές και οι ιδιοκτήτες. Όταν αυτή τη στιγμή η Eurostat για το έτος 2025 έρχεται και μας λέει ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς ΔΕΚΟ, αυτό δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά τη στέγαση. Η δεύτερη χώρα, για να καταλάβουν οι ακροατές, είναι η Ρουμανία, στο 18,5%, δηλαδή 2 στους 10. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 9%, 1 στους 10. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι στην Ελλάδα πλέον είτε είσαι νοικιαστής, είτε είσαι ιδιοκτήτης, ένας από τους δύο Έλληνες, αυτή τη στιγμή, φυσικά, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε θα χρωστάει το δάνειο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, γι' αυτό ζητάει και το υψηλό ενίκιο από σένα, είτε ο ενοικιαστής που καταβάλει αυτό το υψηλό ενίκιο δεν μπορεί να το καταβάλει στον χρόνο του.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Μπάμπη. Καλημέρα σας. Λέει μπράβο για τις μελετημένες και χρήσιμες πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μένω 16 χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα, στο Γαλάτσι, σε πολυκατοικία του 90. Σχετικά νέο σπίτι, σε καλή κατάσταση. Έχω λοιπόν τύψεις, γιατί αν φύγω, ο ιδιοκτήτης από 550 που του δίνω εγώ μπορεί να τον νοικιάσει έως και 1000 ευρώ. Τι να κάνω, να συνεχίσω να στεναχωριέμαι και να νιώθω ότι αδικό τον ιδιοκτήτη? Μου το έχει θέσει και σαν θέμα μια φορά άλλη.
2: Έχει πολύ μεγάλη το αίσθημα της συνέστησης του άνθρωπος.
0: Τώρα, πραγματικά. Ναι. Σου λέει είναι ευκαιρία, ρε παιδί μου τώρα. Είναι αυτό που λέμε και λεπούρι.
2: Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρετε κάτι. Οι οικογένειες παλιά είχαν στο μυαλό τους πάντα ότι το ενίκιο που θα δώσω θα είναι 500, 550, 600 ευρώ. Δηλαδή εκεί η οικογένεια είχε κινηθεί όσον αφορά τα ενίκια
0: μια
2: χατικής οικογένειας. Και τώρα που έχουν πάει 800 ή ξεπερνάμε τα 800 ευρώ, εκεί αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης λέει: δεν υπάρχουν ακίνητα στο λεκανοπέδιο της πρωτεύουσας. Ψάχνουμε τρόπους να ανοίξουν σπίτια. Τα πράγματα είναι απλά. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Λυκόβρηση λέει: παιδιά, point system για τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες.
2: Έχει
0: όμως
2: δίκιο σε αυτό. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Έτσι.
2: Γιατί χρειάζεται να έχουμε. Όχι αυτό τον τηρεσία. Εγώ είμαι λίγο ενάντια στη λογική τηρεσία του ενοικιαστή.
0: Γιατί, όχι, είναι βαρύ.
2: Γιατί το λέω αυτό. Μπορεί, πρέπει ο τηρεσία να λειτουργήσει με μια λογική. Όχι αν κάποιο πάθει κάτι κάποια στιγμή. Και δεν μπορέσει ο χριστιανός να πληρώσει το ενίκιο του για ένα μήνα ή δύο μήνες, να το βάλουμε στην τηρεσία και να του δημιουργήσουν πρόβλημα στο υπόλοιπο της διαβίωσής του, επειδή κάποια στιγμή είναι κακοπληρωτής για ένα-δύο μήνες. Εγώ θα έλεγα ότι στην τηρεσία των ενοικιαστών να μπαίνουν οι ενοικιαστές οι οποίοι έχουν δικαστική απόφαση ιδιοκτήτες. Δεν έχει τελεσιδικήσει πια. Όχι να έχει τη δυνατότητα
0: που
2: να δηλώσει. Και να γράφει με όμως. Ποιος είναι ο λόγος. Κακοπληρωτής επειδή δεν ήθελε να πληρώσει. Επειδή έχασε τη δουλειά του. Δεν πειράζει. Ας το γράψει κακοπληρωτή. Αλλά έχασε τη δουλειά του.
0: Έτσι.
2: Ή αλλιώς ξέρετε κάτι. Είχε προβλήματα υγείας. Δηλαδή να γράφουμε δίπλα κάτι. Έτσι ώστε ο επόμενος.
0: Σε κλάσμα δευτερολέπτου.
2: Ναι, ο επόμενος να γνωρίζει τον λόγο. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο.
0: Σωστά. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει είναι πολύ ακριβές οι ανακαινήσεις κατοικιών. Μειωμένη εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Γι' αυτό παραμένουν κλειστά τα ακίνητα. Πάνος λέει γεμίσαμε πλατφόρμες να κάνουμε και μια ακόμη πλατφόρμα για να λύσουμε τα προβλήματα. Η φίλη μας η Νίκη λέει καλημέρα σας, οι ιδιοκτήτες ζουν σε άλλη χώρα από τους ενοικιαστές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Ναι,
0: θα περάσουμε θέμα μου στο τελευταίο διάλειμμα.
2: Ωραία.
0: Κάτι θέλεις να πεις?
2: Όχι, θέλω να πω ότι είναι μείζον θέμα κοινωνικό, δηλαδή ο κόσμος το ζει. Δηλαδή θες δε θες, το ζεις. Είτε εσύ, έτσι, είτε το παιδί σου, είτε ο φίλος σου δίπλα.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Για το γόνατο,
3: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση,
3: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις,
3: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
3: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
5: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
6: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
7: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πριν να επιστρέψουμε στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με το Θέμη Μπάκα για την αγορά ακινήτων, να σας μεταδώσω δύο ενδιαφέροντα μηνύματα που μας έρχονται από τη ΔΕΗ. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Χαιρόμαστε λοιπόν τον ήλιο, πληρώνουμε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια, όπως είναι το σλόγγαν του διαφημιστικού της ΔΕΗ. Και εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά? Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα. Πάμε, Θέμης Μπάκας. Ναι. Τα τελευταία λεπτά δικά σου.
2: Λοιπόν, να πω το εξής.
0: Μην ξεχάσεις τις διακοπές καλοκαιρινές στο τέλος, ναι, ναι, θα μου πεις.
2: Λοιπόν, να πω το εξής, αν μου επιτρέπετε, εντάχει. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο λάθος σε μια κοινωνία να επιτρέπουμε ο νοικιαστής να λέει ότι ο ιδιοκτήτης είναι κακός. Και από την άλλη, για ένα ιδιοκτήτη να λέει ότι ο νοικιαστής είναι κακός. Αυτό είναι το πολύ εύκολο. Δηλαδή, αν θέλουμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχουμε στεγαστική κρίση, μπορεί να ρίχνουμε άλλο ο ένα την ευθύνη στον άλλο.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο κοινωνικό αυτοματισμό και δεν πρέπει να
2: είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουμε αυτό ή να λέμε φταίει βαχυχόνια μίσος, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο.
0: Εσύ λοιπόν, θέλει έναν άνθρωπο να σου προσέχει το σπίτι σου και να σου πληρώνει την ώρα. Και ο άνθρωπο θέλει να έχει και στοιχείο, μια κατανόηση να μην με εκδάρει. Αυτό.
2: Ναι, ξέρεις, αυτό τη λέξη να μην με εκδάρει είναι λίγο τοπικό όμω. Γιατί.
0: Επί το λαϊκότερο.
2: Γιατί θα σου πω παράδειγμα. Να σου κάνω, να σου πω το εξή. Ναι. Πέρυσι, μειώσαμε το φορολογικό. Έλεγαν οι ιδιοκτήτες οι άνθρωποι ότι οι συντελεστές, οι φορολογικοί συντελεστές στα εισοδήματα από ενίκη είναι πάρα πολύ υψηλοί. Mm-hmm. Και δίκιο έχουν. Και λέγαμε τότε ότι πρέπει να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής. Και μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής σε εισοδήματα από ενίκεια από τις 12 έως 26.000 ευρώ. Δηλαδή σε αυτόν που εισπράττει 1.000 ή έως 2.000 ευρώ το μήνα εισόδημα από ενίκεια αποκλειστικά, μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής. Mm-hmm. Και λέγαμε τότε ότι εφόσον μειωθεί αυτός ο φορολογικός συντελεστής, θα μειωθούν και τα ενίκεια. Υπάρχει ποτέ περίπτωση κάποιος ο οποίος επειδή μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής στα εισοδήματα από ενίκεια, αυτή τη μείωση την φέρει στον ενοικιαστή? Mm-hmm. Αποκλείεται, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
0: Βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, Θέμη, πριν κλείσουμε, πάρα πολύ μου άρεσε να ξέρεις, ώρες θα μπορούσα να μιλάω.
2: Ναι, έχω να πούμε πολλά. Κάποια στιγμή ξέρεις, θέλω να πούμε το εξής. Θα ήθελα να συζητήσουμε το τι κάνουν άλλες χώρες, πώς αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι κάνει η Κύπρος, τι κάνει η Γερμανία, τι κάνει η Ισπανία, τι κάνει η Πορτογαλία, πώς κινούνται αυτές οι χώρες.
0: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, εσύ πάντα μαζεύεις ενδιαφέροντα στοιχεία και ωραίες προτάσεις για οικονομικά σπίτια, Airbnb, ενοικιαζόμενα δωμάτια δηλαδή, για το καλοκαίρι σε ωραίους κοντινούς προορισμούς.
2: Ναι.
0: Επειδή μπορεί κάποιος να μην έχει αποφασίσει κάτι, κάπου να πάει ρε παιδί μου για διακοπές, γιατί σου λέει τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Αν έχουμε πρόχειρους έναν-δύο προορισμούς και ενδεικτικές τιμές,
2: λοιπόν,
0: να τους δώσω
2: αναφέρω
0: μια ιδέα.
2: Το εξής πρώτα. Ναι. Ότι ο κόσμος επιλέγει τον κράτο βαϊχών μισθώσεων για έναν λόγο. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε στοιχεία από έρευνες που έχουν γίνει ότι το 85% τι λέει ότι εγώ θέλω να έχω και λίγο κήπο, να έχω και λίγο οικογένεια μέσα. Yeah. Αν έχω μικρό παιδί, να μπορεί αυτό το παιδί να μπορεί να κινηθεί, να παίξει, μην το βάλω σε ένα δωμάτιο μέσα. Είναι αυτό που ζει μια οικογένεια πολλές φορές όταν έχει μικρά παιδιά. Mm-hmm. Ο λόγος τώρα, αυτή τη στιγμή που βλέπω, μάλλον αυτή τη τελευταία στιγμή, ο κόσμος κυρίως κινείται στην υπηρετική Ελλάδα. Θα πάει φυχή αυτή τη στιγμή στο Λουτράκι, θα πάει στο Τρόσο Ελένη, θα πάει στο Κιάτο, Ξυλόκαστρο, στη Ζαχάρο, Μαραθιά, στον Ομοιλία. Εκεί μπορεί να βρει, εκεί μπορεί να βρει πραγματικά ακίνητα τα οποία είναι σε ένα κοστολόγιο το οποίο δεν ξεπερνούν τα 100-120 ευρώ την ημέρα για το 15 Αύγουστο για μια οικογένεια τετραμελή με δύο παιδάκια. Για 15 Αύγουστο. Να φύγουν τώρα σωστικά αρχές του Αυγούστου και μέχρι 15 Αύγουστο αυτές τις τιμές είναι τιμές οι οποίες μπορούν να βρεθούν. Γενικότερα ο κόσμος τελευταία χρόνια έχει μπει σε μια διαδικασία και αναζητά νέους προορισμούς. Δηλαδή, στο παρελθόν δεν γνωρίζαμε τόσους πολλούς προορισμούς υπηρετικούς παραθαλάσσιους όπως αυτή τη στιγμή πλέον υπάρχει στη χώρα. Και αυτό που λέω έντονα κάθε φορά είναι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί διότι μπορούμε σε μια χιλιομετρική απόσταση, 1,5-2 ώρες, να πάμε να κάνουμε μπάνιο στην πιο ωραία παραλία. Και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας μπορούμε να σταματήσουμε στον δρόμο και πάλι να βουτήξουμε στη θάλασσα. Δε αυτό είναι εντυπωσιακό σε αυτή τη χώρα. Το να μπορεί να σταματάς στον δρόμο και να κάνεις μπάνιο όπου θες.
0: Είναι υπέροχα πραγματικά. Υπάρχουν πολλοί παραθαλάσσιοι προορισμοί, όπως λες και εσύ. Θα ήθελα έτσι και οι φίλοι που δεν έχουν πάρει την απόφαση να πάνε κάπου, έστω και δύο μέρες, έστω για τρεις.
2: Στην Εύβοια έχει πάρα πολλούς προορισμούς.
0: Η Εύβοια είναι ξεχωριστή.
2: Ήπειρος, Ήπειρος πραγματικά.
0: Υπάρχουν και μικρά νησάκια. Μικρά νησάκια, να το πούμε και αυτό. Που είναι τα νησιά του Αργοσαρονικού, ας πούμε. Ναι. Τελευταία ακούω ότι ανθίζει ο πόρος.
2: Έχει μια τριετία. Το Αγκίστρι π.χ. Πάλι πάρα πολύ.
0: Η Έγινα.
2: Ακριβώς. Όλοι αυτοί οι κοντινοί προορισμοί στη χώρα μας έχουν πολύ έντονη κινητικότητα. Απλά Η διαφορά μας εμάς με τους ξένους είναι ότι όλοι οι ξένοι που είναι στην Ελλάδα έχουν προγραμματίσει ήδη από το Γενάρη τις διακοπές του Φεβρουάριου. Εμείς σήμερα ο μήνας είναι τέλη Ιουλίου, θα το συζητάμε για 2 Αυγούστου να φύγουμε και δεν έχουμε κλείσει κιόλας.
0: Για να φύγουμε, έτσι πραγματικά. Λοιπόν, Θέμη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ γεμάτη ώρα. Θα ήθελα πολύ να το επαναλάβουμε κάποια στιγμή.
2: Μεγάλη μου χαρά.
0: Και με παραδείγματα άλλων χωρών. Τα λέμε συνήθως στο τηλέφωνο 10 λεπτά. Βρε, παιδί μου, σήμερα τουλάχιστον το χάρηκα. Είχαμε την πολυτέλεια μια ώρα να ασχοληθούμε αμιγώς με τα ακίνητα. Ήταν μαζί μας λοιπόν ο κύριος Θέμης Μπάκα, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών ή Real Estates. Σου εύχομαι να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Πότε φεύγεις με το καλό?
2: Πότε φεύγω? Θέλω να φύγω στις 6 του μήνα. Θέλω να επιστρέψω πάλι πίσω στις 10 για να, αν καταφέρω αυτή τη στιγμή.
0: 6 με 10.
2: Ναι.
0: 4 μέρες.
2: Έτσι θεωρώ τουλάχιστον. Θα δούμε.
0: Εγώ σου εύχομαι να ξεκουράσετε λίγο παραπάνω.
2: Εγώ εύχομαι να κάνω διακοπές το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο, άσε, θα έχουμε γυρίσει όλοι και θα συζητάμε μετά το Σεπτέμβριο, δεν θα σας αφήσουμε. Λοιπόν, η ώρα πήγε 10. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη συντροφιά σας. Θέμη μου, χαρά μου που ήσουν. Η ώρα πήγε 10. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη συντροφιά σας. Θέμη μου, χαρά μου που ήσουν μαζί μου.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών από τη συμβολή της με τη σχιστού προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου ανατμήματα. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην άνοδο στη συμβολή της με την Αχαρνών. Στον Εισαγγελέα αναμένεται να μεταχθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη χθες τη μία μετά το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο επιβλέποντα της λειτουργίας της, καθώς και τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο άτυχος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παραγωγής υγραερίου. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας 37χρονος συνάδελφος του άτυχου εργάτη, ο οποίος διακομίστηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Για ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ο 57χρονος ιατροδικαστής, ο οποίος κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο κυκλώματος διαφθοράς που ερευνάται στα Χανιά. Η απολογητική διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας είχε διάρκεια περισσότερες από 6 ώρες. Χθες αφέθηκε ελεύθερος επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθούν σε λίγη ώρα οι 8 συλληφθέντες για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, ρευματοκλοπές καθώς και για απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 270.000 ευρώ υπολογίζεται το παράνομο οικονομικό όφελος. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τα οποία υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των 36 κατηγορουμένων. Χωρίς την επίτευξη της απαραίτητης για αυξημένη πλειοψηφία συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η προσαναθεώρηση διατάξης που περιείχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν 180 ψήφους, στην πλειονότητά τους έλαβαν από 158 ως 161 ψήφους. Διαφοροποιήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά στην εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επικοινωνία με τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν, είχε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός μέσω τηλεδιάσκεψης. Συνεχάρητο Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού έπου στη μεγάλη οθόνη, ενώ τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα, είπε ο Πρωθυπουργός. Στάθηκε στην πολύ μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στη χώρα μας. Πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Εντός ολίγου, ο Αντώνιο Κουτέρες θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Κατά την άφηξή του τα μεσάνυχτα στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανέφερε σε ανάρτησή του ότι στόχος της επίσκεψης είναι να εκφράσει τη δέσμευσή του για στήριξη των κοινοτήτων για εξέβρεση συνολικής και διαρκούς λύσης. Τα Ηνωμένα Έθνη, τονίζει, δεν μπορούν να επιβάλλουν ειρήνη, αλλά μόνο οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Το κατόφλι του Λευκού Οίκου για 8η φορά θα περάσει απόψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις ρογμές στη Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπος με εκλογές και δέχεται πιέσεις, μεταξύ άλλων λόγω της επιδείνωσης της σχέσης του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται υπό πίεση να τερματίσει έναν μη δημοφιλή πόλεμο που έχει προκαλέσει σοβαρές οικονομικές αναταράξεις και έχει αυξήσει τις τιμές εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπογορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One. Έπλεξε το εγκόμιο.

0: του Τούρκου ομολόγου του Ταγί Περντογάν, τον οποίο αποκάλεσε και πάλι φίλο. Παράλληλα, εξέφρασα την εκτίμηση πως οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα. Κατά την τρίτη μέρα παύσης των εχθροπραξιών, η Τεχεράνη διαψεύδει πάντως πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον. Στα 85,27 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας, είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου, τελειώνει δηλαδή και ο Ιούλιος, είναι η τελευταία εβδομάδα του μήνα και σιγά σιγά μπαίνουμε όλοι σε mood διακοπών. Αρκετά τα θέματα για 28 Ιουλίου, αρκετές οι ειδήσεις, με κοιτάς έτσι, αρκετά, παρότι η ελληνική τηλεόραση και η ελληνική δισεογραφία κινούνται σε περίοδο φτώχειας, δηλαδή εγώ επειδή παρακολουθώ τα ξένα δίκτυα και έχω και κάτω στο γραφείο στο Star τηλεοράσεις που παίζουν σταθερά ξένα κανάλια, παρακολουθώ μεγάλα δίκτυα βρετανικά, μεγάλα δίκτυα αμερικανικά. Βλέπω εγώ πολλές φορές τη γερμανική τηλεόραση, η οποία έχει μετατοπιστεί κυρίως στο ίντερνετ. Το λέω για τους φίλους και τις φίλες των καναλιών που κάνουν διαφόρους σχεδιασμούς και λοιπά και λοιπά, με γνώμονα παλιές ιδέες και παλιές καταστάσεις. Όλα πλέον μετατοπίζονται στο διαδίκτυο, αργά ή γρήγορα εκεί θα πάμε όλοι, και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ανασχεθεί αυτή η τάση. Όλοι έχουν ενημερωτικά προγράμματα. Εδώ η ελληνική τηλεόραση τι έχει, και το λέω και για εμάς, δεν ξέρω τον εαυτό μας. Το Ρε Τι Ρε, Κωνσταντίνου και Ελένης, τα παιδικά, το Θα Σε Δω Στο Πλοίο, δηλαδή σειρές από το Ερμάρι. Θυμάμαι, να το πω αυτό, χτες το βράδυ ήθελα να δω κάτι, βλέπαμε στο Apple TV και εξαντλήσαμε αυτό που βλέπαμε και ήθελα να δω το Έτερος Εγώ και συνειδητοποίησα ότι πριν το Έτερος Εγώ στον Αντένα έπαιζε το Κωνσταντίνου και Ελένης και είχε αυτό το επεισόδιο το οποίο είναι η Μάρθα Καραγιάννη, η Μακαρίτσα, που κάνει τη μάνα της Ράντου και πηγαίνει και η Μαρία Γεωργιάδου μαζί με τον Γιώργο Λέφα που κάνουν την αδερφή και τον κουνιάδο του Χάρη Ρώμα. Και σκεφτόμουν χτες το βράδυ, λέω, ρε, πόσες φορές το έχω δει αυτό το επεισόδιο. Ή επίσης, έχω στο μυαλό μου πάρα πολλές σκηνές, έχω στο μυαλό μου 10 για πλάκα, αναχωρήσεις πρωινές που ξυπνάς νωρίς για να πας στο λιμάνι κλπ. Ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω το Θα Σε Δω Στο Πλοίο. Βλέπω τον Μπαρτσαλάκη καπετάνιο και τον Τάσο Χαλκιά ύπαρχο να ζαχαρώνουν το πλήρωμα. Και πώς τη λένε μωρέ την πλοιοκτήτρια. Κόλλησε στο μυαλό μου τώρα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Τη Χριστίνα Θεοδωροπούλου. Τη Χριστίνα Θεοδωροπούλου πλοιοκτήτρια, τρελή πλοιοκτήτρια. Λέω, ρε παιδιά, αντιλαμβάνομαι, επειδή τα έχω συζητήσει όλα αυτά με τις διευθύνσεις προγράμματος ανά καιρούς, είναι ένα κόστος το οποίο θέλουν να κρατήσουν, ειδικά το καλοκαίρι που η διαφήμιση είναι μικρότερη, τα κόστη όλο και πιο χαμηλά. Οι σειρές αυτές, επειδή ανήκουν στην ταινιοθήκη του σταθμού, έχουν μικρό κόστος rerun, δηλαδή τα δικαιώματα τα οποία πληρώνουν στους συντελεστές είναι αστεία, όπως και κάποιες ξένες σειρές που παίζουν πάρα πολύ, για παράδειγμα τα Φιλαράκια στο Star, έχουν χαμηλό κόστος rerun για το κανάλι. Δεν το λέω για κακό, λέω αυτά είναι τα δεδομένα. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να βάλουμε και τίποτα άλλο. Τόσες σειρές γυρίστηκαν. Αφού θα πέσουμε που θα πέσουμε στην κονσέρβα, ρε γαμώτο, δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, έχω καιρό να δω το Πάτερ Ημών. Έχω καιρό να δω την Ελένη Μενεγάκη, 25 χρονών. Και τον Κώστα Καρά εν ζωή. Ο Καράς έχει πεθάνει μεταξύ πάρα πολλά χρόνια πλέον. Το συνειδητοποίησα ότι πέθανε πάρα πολύ νέος ο Κώστας Καράς. Λοιπόν, θέλω να πω, διαφοροποιήστε λίγο, ανοίξτε τη βεντάλια των επιλογών. Ούτως ή άλλως, ο κόσμος από την τηλεόραση απομακρύνεται. Να το πω και αυτό, έτσι, για τους ηθήνοντες των καναλιών. Όταν μπαίνεις σε μία πλατφόρμα, πληρώνεις τα ωραία σου 8 ευρώ, 9 ευρώ, 10 ευρώ, τι πληρώνει ο καθένας. Και μπαίνεις σε έναν κόσμο ανεξάντλητων επιλογών. Όπως είναι το Netflix, όπως είναι το Apple TV, όπως είναι το Disney Plus, όπως είναι το Amazon Prime ή και περισσότερα αν πληρώνει κανείς πλέον του ενός ή το HBO Max, λέω άρα και περισσότερα αν πληρώνει κανείς
κάτι περισσότερο από μία πλατφόρμα. Γιατί να δει κάποιος την 88η επανάληψη του Κωνσταντίνου και Ελένης? Η απάντηση των Ιθινότων των Καναλιών είναι ότι αυτό είναι, σε κάνει να αισθάνεσαι οικία. Είναι κάτι που το έχεις ξαναδεί, σε κάνει να αισθάνεσαι ασφάλεια. Ναι, αλλά το έχεις ξαναδεί. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, το έχεις ξαναδεί. Λίγο περισσότερη φαντασία, παρότι καταλαβαίνω το καλοκαίρι ενδεχομένως μπορεί να μην ενδείκνυται απολύτως για αυτό το πράγμα. Τις αναγκαίες συστάσεις να κάνω. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης. Στην αρχισυνταξία η Νίνα Ζαφυροπούλου. Και στην δημοσιογραφική υποστήριξη η Ντίνα Μόσχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη, κυρίες και κύριοι, διαλέγει τα τραγούδια τα οποία θα ακούσετε και θα ακούσουμε, γιατί το καλοκαίρι είναι απαραίτητη συνθήκη να ακούσουμε και λίγο κανένα τραγουδάκι, διότι αλλιώς θα μαυρίσει η ψυχή μας και δεν πρέπει τέτοια πράγματα που είμαστε προδιακοπών ή κάποια από εσάς, να ομολογήσω και αυτούς, είναι ήδη σε διακοπές και ακούνε από εκεί που κάνουν τα μπανάκια τους. Οφείλω, από σας ζηλεύουμε. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, τώρα μιας και είμαστε σε θερινή περίοδο, καλά, έχουν αρχίσει πάλι οι μεταγραφές. Το Πασόκ αρχίζει τις μεταγραφές. Παίρνει τον Μιχάλη το Χουρδάκη, τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κασελάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήρθε η ενημέρωση τώρα ότι στη μία η ώρα θα συναντηθεί στο γραφείο του στη Βουλή με τον κύριο Χουρδάκη. Αύριο θα τον έχουμε εδώ τον κύριο Χουρδάκη. Ακούω επίσης ότι μέχρι το τέλος εβδομάδας θα ανακοινωθεί και ο ναύαρχος ο κύριος Βαγγέλης Αποστολάκης ότι πηγαίνει στο Πασόκ. Εντάξει. Είναι προφανές ότι το Πασόκ επιδιώκει μέσω των μεταγραφών και του προγραμματικού λόγου, ας πούμε, να απαντήσει στο ότι συμπιέζεται από την Ελλάδα στις δημοσκοπήσεις και είναι πολύ καθαρά τρίτο. Υπάρχει μια είδηση που μας έρχεται από την περιφέρεια Αττικής, κυρίες και κύριοι. Έχουν κατασχεθεί και πάλι 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον, μετά από έλεγχο που έγινε στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, λοιπόν. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιεί το άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων επιχειρήσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας, λοιπόν, βρήκαν στους ψυχτικούς θαλάμους 6 τόνους προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις υπηρεσίες περιφέρειας Αττικής σε 6 περιφερειακές ενότητες, αλλά και τον ΕΦΕΤ. Από τους ελέγχους βρήκαν άλλα 150 κιλά κρέατος, γι' αυτό και η συνολικά κατεσχεμένη ποσότητα ανέρχεται στους 6,2 τόνους. Τώρα, με βάση τις νόμιμες διαδικασίες, έχουν καταστεί, λέει, οριστικές, ανέκλητες και εκτελεστές οι εκθέσεις κατάσχεσης και έχουν συγκροτηθεί και οι τριμελείς επιτροπές για την επιβολή των προστήμων στους ηθήνοντες της επιχείρησης. Έκανε και δήλωση ο κύριος Χαρδαλιάς. Γίνονται έλεγχοι. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει αντίστοιχος έλεγχος από την περιφέρεια πριν από ένα μήνα, νομίζω, περίπου, και σε πολύ γνωστό εστιατόριο στην Πεντέλη. Γνωστό εστιατόριο το οποίο ειδικεύεται σε κρέατα. Είχαν βρει και εκεί πάρα πολλά σάπια κρέατα οι ηθήνοντες περιφέρειας Αττικής. Το ερώτημα το οποίο τίθεται και δεν μπορεί να το απαντήσει ούτε καν ο περιφερειάρχης ο κύριος Χαρδαλιάς, γιατί δεν είναι και ακριβώς η αρμοδιότητά του. Δεν είναι η αρμοδιότητά του. Δεν είναι μάγος ο άνθρωπος. Βρίσκουμε 6, 2, 3 τόνους, ξέρω εγώ, ακατάλληλα σάπια κρέατα. Πόσοι είναι που κυκλοφορούν? Πόσοι είναι που διατίθενται στα μαγαζιά? Πόσες ποσότητες ακατάλληλων τροφίμων τρώμε εμείς, τα παιδιά, όλοι όσοι πηγαίνουμε σε ταχυφαγεία, σε ταβέρνες, σε εστιατόρια, το ένα το άλλο? Μόλις εχθές διαπιστώθηκε μια συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας, 9 κρούσματα, 7 ενήλικες και 2 παιδιά, από ταχυφαγείο στη Δυτική Αττική. Θα θυμάστε τι έγινε πριν από 2-3 εβδομάδες στη Λαμία. Πήγε η μισή πόλη με τροφική δηλητηρία στο νοσοκομείο γιατί τρώγανε κρέπες. Ομοίως και εδώ πέρα, σε κάποια προϊόντα με κοτόπουλο, προφανώς ήταν σάπιο το κοτόπουλο. Δεν ξέρω αν το ήξερε η επιχείρηση ότι ήταν μολυσμένο το κρέας με σαλμονέλα. Αλλά εδώ γεννώνται πάρα πολλά ερωτήματα, είτε για τις επιχειρήσεις και για το πώς διατηρούν τα κρέατα τα οποία έχουν, είτε για τους αυτούς που τους τροφοδοτούν, αυτούς που τους εφοδιάζουν. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση που ήρθε σήμερα το πρωί από την περιφέρεια της Αττικής. Πάμε εμείς τώρα σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω να ρίξουμε μια δεύτερη ματιά στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε Αλφα 94,7.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
11: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
12: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
11: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
12: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
11: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
12: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
11: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
12: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
11: Πληροφορίες στο 24670-31534.
13: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
13: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
14: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
15: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
14: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
15: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
16: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
17: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθότητος Τριαντόπουλου πριν παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεται για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας. Αυτό από την πρώτη σελίδα της Εστίας. Κλείνουμε την ανάγνωση των πρώτων σελίδων των εφημερίδων με την ναυτεμπορική αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα. Η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43%. Ακρίβεια και μείωση φοροδιαφυγής διόγκωσαν τις εισπράξεις στα 14,5 δις ΦΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και καλά η μείωση της φοροδιαφυγής, η ακρίβεια είναι γνωστό ότι λειτουργεί ως έμεσος τροφοδότης του συστήματος. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Πέτσα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε, ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε μέχρι τις 12. Έχω ξεχάσει να το πω ότι είμαστε σε extra large έκδοση. Και αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, που είναι η τελευταία για εμένα. Και μετά τους ζυγούς λύσαμε και τα ξαναλέμε στις 31 Αυγούστου, νομίζω. Δεν έχω δει τώρα αναλυτικά το πρόγραμμα, αλλά στις 31. Δευτέρα δεν είναι 31 Αυγούστου, κάτι είναι. Νομίζω Δευτέρα είναι 31 Αυγούστου. Εκείνη τη Δευτέρα, τέλος πάντων, στο φινάλε του Αυγούστου ή στις αρχές του Σεπτεμβρίου, εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ομέρ, ο οποίος μιλάει για τα τρόφιμα που σαπίζουν, χαλάνε. Πολύ σοβαρό το θέμα αυτό το οποίο θέλει. Θα το διαβάσω αμέσως μετά, Ομέρ. Καλημέρα και στον Χρήστο που θέτει ένα ζήτημα για την προσωρινή ηγεσία που διόρισε ο κύριος Γεωργιάδης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βιέννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τώρα ας ξεκινήσουμε από τη συνταγματική αναθεώρηση, της οποίας η αυλαία στον πρώτο γύρο έπεσε χθες, έχουμε και την επαναληπτική ψηφοφορία στο τέλος του Αυγούστου. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε θαύματα συνένεσης, όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια αδυναμία συνεννόησης, έστω και σε βασικά πράγματα. Προφανώς η αντιπολίτευση δεν θέλει να σας δώσει λευκή επιταγή για την επόμενη Βουλή. Αυτό εσείς πώς το σχολιάζετε?
1: Ως κοντόφθαλμο και μικροπολιτικό. Το σύνταγμά μας, όπως ξέρετε, είναι ένα αυστηρό σύνταγμα, που σημαίνει ότι για να αναθεωρηθεί, το ίδιο επιβάλλει να οικοδομούνται συνενέσεις και να, αυτές οι συνενέσεις να εκφράζονται με μεσολάβηση εθνικών εκλογών σε δύο βουλές, στην Πρωτεύουσα και στην Αναθεωρητική Βουλή. Όταν λοιπόν ένα κόμμα λέει ότι εγώ δεν δίνω λευκή επιταγή, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας φράση, με αποτέλεσμα να ξεχνάει τις ίδιες τις καταστατικές του θέσεις, για να μην ψηφίζει πράγματα που θεωρεί ότι είναι καλά για τον τόπο, τότε το μόνο που έχει να περιμένει είναι ένα δημοσκοπικό αρχικά και μετά στην κάλπη κατήφορο. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Πασόκ. Εγώ δεν περίμενα κάτι καλύτερο από το ΚΚΕ. Είναι απέναντι.
0: Καλά το ΚΚΕ. Εντάξει, το ΚΚΕ.
1: Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τον πάλε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ και τα κομματίδια που προήλθαν από αυτόν. Γιατί έχουν αυτή τη στιγμή μάχη επιβίωσης. Άρα το όχι σε όλα το οποίο εκφράζουν, μάλλον είναι μια γραμμή άμυνας σε μια περαιτέρω διάλυση. Όμως από το Πασόκ περίμενα μια υπεύθυνη στάση. Υπό την έννοια ότι όταν προτείνει κανείς αλλαγές στο άρθρο 16 του συντάγματος για να υπάρξουν επιτέλους και στην Ελλάδα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας δεν το ψηφίζει, τότε βάζει ένα τεράστιο αυτογκόλ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το άρθρο 5, για παράδειγμα, που εμείς προτείνουμε ένα 5β να προσθεθεί για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί και το σήμερα και κυρίως το αύριο και τα παιδιά μας. Θα κλείσουμε τα μάτια σε αυτό? Δεν υπάρχει. Δεν λέει κάτι το Πασόκ γι' αυτό? Ή το άρθρο 86, που τόσο μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Για να συνοψίζω και να μην κουράζω, όταν κάποιο κόμμα βάζει τις καταστατικές, τις προγραμματικές, τις μεγάλες θέσεις για τα σοβαρά θέματα του παρόντος και του μέλλοντος κάτω από το μικροπολιτικό συμφέρον, τότε μόνο χάνει, δεν κερδίζει τίποτα. Και δυστυχώς μπορεί να χαθεί μια ακόμη ευκαιρία για την Ελλάδα να αλλάξει κάποια βασικά άρθρα του συντάγματος, τα οποία θα την έφερναν στην επόμενη μέρα με ασφάλεια. Για να μην πω το άρθρο 24, το άρθρο 103, πάρα πολλά άρθρα του συντάγματος που είναι προς αναθεώρηση.
0: Πάντως να σας πω, εσείς περιμένετε από το Πασόκ να συμφωνήσει απριόρι και να εξουσιοδοτήσει στην πραγματικότητα την επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία να κάνει τις αλλαγές όπως θέλει? Επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης έχει βάλει και άλλο ένα ζήτημα, ότι το Πασόκ πρότεινε να αναθεωρηθεί ο τρόπος που αναθεωρείται το Σύνταγμα και να απαιτούνται 180 ψήφοι για την αναθεώρηση και στις δύο βουλές.
1: Ναι, κοιτάξτε, το άρθρο 110 του Συντάγματος έχει πολλές πτυχές προς αναθεώρηση. Θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο καθαρή η θέση του Πασόκ σε αυτό το θέμα, και ρωτήθηκε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προχθές, ο κύριος Ανδρουλάκης, όχι επισήμως, ανεπισήμως από διάφορους βουλευτές που λέγανε για το θέμα αυτό. Θα μπορούσε, ακόμα και την τελευταία στιγμή, γιατί θυμίζω ότι η ομιλία του ήταν την Παρασκευή και η αναθεώρηση, η ψηφοφορία έγινε χτες το απόγευμα. Θα μπορούσε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να έχει κάνει βήματα το Πασόκ προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ θα επιμείνω στο μείζον. Το μείζον για το Πασόκ, ας το πω έτσι, αλλά και ευρύτερα για τους πολίτες που θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα προς το καλύτερο στη χώρα, είναι να είμαστε συνεπείς με τη θέση αρχών. Γιατί ξέρετε, αν υποτιμούμε τόσο πολύ τον ελληνικό λαό και λέμε ότι η επόμενη βουλή, ό,τι και να βγάλει, εγώ δεν θα τη επιτρέψω να αναθεωρήσει το Σύνταγμα στην κατεύθυνση που και εγώ θα ήθελα, αυτό είναι τόσο υποκριτικό, τόσο κοντόφθαλμο και πραγματικά τόσο εγωιστικό, που τελικά θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα στο ΠΑΣΟΚ και σε αυτή την κάλπη. Οι πολίτες θα το τιμωρήσουν. Αλλά δυστυχώς, παραλαμβάνω, μπορεί η χώρα να χάσει πάρα πολλά χρόνια.
0: Πάντως, εσείς θέλετε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτό το βλέπω λίγο δύσκολο έτσι όπως διαμορφώνεται αυτή η σχέση. Βλέπω πολύ βαθιά χαρακόμματα δύο κομμάτων τα οποία έχουν συγκυβερνήσει στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Άρα εδώ λοιπόν γεννάται ένα ερώτημα για τις πιθανές μελλοντικές συνεργασίες. Τώρα εσείς θα μου πείτε προφανώς ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Εντάξει, ο στόχος είναι αυτός, αλλά πώς μπορείτε να συνεννοηθείτε όταν δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε ούτε στα βασικά, ενώ θεωρητικά συμφωνείτε ότι πρέπει κάποια άρθρα να αναθεωρηθούν?
1: Μα γι' αυτό και είπα ότι ήταν απογοητευτική η στάση του ΠΑΣΟΚ. Αν δεν συμφωνούσαμε, αν είχαμε διαμετρικά αντίθετη άποψη, έλεγε το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θέλει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, δεν θέλει να αναθεωρηθεί το άρθρο 24, δεν θέλει να αναθεωρηθεί το άρθρο 86. Αν είχαμε διαμετρικά αντίθετες θέσεις, δεν το συζητάγαμε τώρα. Θα είχαμε μια άλλη πολιτική μάχη ιδεών. Αλλά όταν αυτή η μάχη έχει κερδιθεί, το να μην ενώνεται κανείς κάτω από τον κοινό σκοπό, νομίζω ότι δεν μπορεί να ψήσει κανείς στην Δημοκρατία, μόνο το ΠΑΣΟΚ. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό θα το δουν οι πολίτες και θα το τιμωρήσουν το ΠΑΣΟΚ και θα φέρουν ξανά μια περιπέτεια σε αυτό το χώρο. Και το ΠΑΣΟΚ νομίζω θα πειραστεί πάρα πολύ. Αυτό βέβαια κάνει καλό σε εμάς, αν το δει κανείς από τη δική μας την πλευρά, δηλαδή, γιατί ένα δίπολο με τον κύριο Τσίπρα συσπηρώνει κοντά μας και πολίτες πιο, ας το πω έτσι, κέντρο αριστερούς που ενδεχομένως να κοιτούσαν προς το ΠΑΣΟΚ και βλέποντας αυτή την μη σοβαρή, κατά την άποψή μου, στάση, θα σταθούν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην Δημοκρατία.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι κάποιοι κεντρώοι ψηφοφόροι που ενδεχομένως να ψήφισαν ΠΑΣΟΚ σε ευρωεκλογές ή να σκέφτονται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, εν τέλει θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία λόγω της στάσης του?
1: Και λόγω της στάσης του και λόγω της ανάδειξης ενός δίπολου μεταξύ Τσίπρα Μητσοτάκη. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που δεν επιθυμούν να γυρίσουν στο παρελθόν του 2015-2019, αυτή την καταστροφική περίοδο διακυβέρνησης για τη χώρα, και επομένως θα πιστεύω εγώ, έτσι εκτιμώ, ότι θα συστρατευτούν μαζί μας, γιατί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία φαντάζει ως η μόνη πολιτική δύναμη, όχι μόνο για τη σταθερότητα αλλά και για την προοπτική της χώρας.
0: Ναι, τώρα να σας πω κάτι άλλο το οποίο θέλω. Εσείς έχετε πρόβλημα εκ δεξιών. Αυτό είναι πανθομολογούμενο και οφορείται και το κόμμα Σαμαρά. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες. Αυτόν τον κόσμο που ήταν ένας κόσμος δικό σας, που σας έδωσε και αυτός ο κόσμος και οι κεντρώοι ψηφοφόροι πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, πώς μπορείτε να τον επαναπροσεγγίσετε ή μήπως τον έχετε χάσει οριστικά?
1: Πιστεύω ότι μπορούμε αυτό το κοινό που μας ψήφισε και το 19 και το 23 να το φέρουμε ξανά κοντά μας, αν σήμερα είναι αποστασιοποιημένο ή αν κοιτάζει σε άλλους χώρους στα δεξιά μας, όπως περιγράφεται, με δύο απλές, κατά την άποψή μου, πολιτικές προσεγγίσεις, οι οποίες όμως έχουν συγκεκριμένες συνέπειες. Η μία είναι η γνήσια αυτοκριτική για θέματα τα οποία έχουν ενδεχομένως οδηγήσει αυτό το κοινό να αποστασιοποιηθεί από εμάς. Και το δεύτερο, πολιτικές λύσεις στα θέματα που τους απασχολούν. Να επιμείνω λίγο στο δεύτερο. Όταν πρόβλημα για εκείνους είναι η καθημερινότητά τους και η ακρίβεια, πρέπει να δίνουμε λύσεις σε αυτά τα θέματα. Όταν το πρόβλημά τους είναι τα ζητήματα τα εθνικά ή η σχέση, η διεθνή θέση της χώρας, πρέπει να δίνουμε έμφαση σε αυτά και να υπενθυμίζουμε όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια μαζί. Αν το θέμα τους είναι το μεταναστευτικό, πρέπει να πείθουμε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν κάτι πιο αυστηρό, γιατί όντως η κοινωνία θέλει πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ότι είμαστε μόνοι μας και στη Βουλή και στην Ευρώπη που έχουμε ψηφίσει το πιο αυστηρό σύμφωνο μετανάστευσης. Είμαστε οι μόνοι που ψηφίσαμε τους κόμβους επιστροφής για να έχουμε ταχύτερες επιστροφές από τους διαμένοντες εδώ που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Είμαι μόνοι μας που ψηφίσαμε για τις ασφαλείς χώρες, ώστε να μπορεί να επιστρέψει στην Τουρκία κάποιος, για παράδειγμα, που ήρθε μέσω Τουρκίας από το Πακιστάν και δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Όλα αυτά που λέω είναι πολιτικές απαντήσεις σε αγωνίες υπαρκτές που έχουν συμπολίτες μας και θα αναζητούσαν ενδεχομένως μία άλλη στέγη για να ψηφίσουν τις επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Για το κυοφορούμενο κόμμα, το Αντώνη Σαμαρά, εγώ απεύχομαι να δημιουργηθεί αυτό το κόμμα.
0: Θα το κάνει πάντως, εντάξει τώρα, μην το...
1: Αν δημιουργηθεί, σίγουρα θα μας πλήξει. Πιστεύω όμως ότι δεν θα είναι καθοριστική αυτή η συμβολή του νέου κόμματος στο να μας αποτρέψει από το βασικό μας στόχο που είναι η αυτοδυναμία, αν συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που σας είπα πριν. Γνήσια αυτοκριτική, όχι εσωστρέφεια, αυτοκριτική για τα θέματα για τα οποία ενδεχομένως κάποιοι έχουν αποστασιοποιηθεί και δεύτερον πολιτικές απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών.
0: Τώρα, μιας και μιλάμε για πολιτικές απαντήσεις, έχετε μπροστά σας το ορόσημο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προδιαγράψει ότι στο επίκεντρο των ανακοινώσεων θα βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι, ας πούμε. Σας ζήτησε στην πρόσφατη κοινοβουλευτική ομάδα να καταθέσετε κάποιες προτάσεις στις συμβουλευτές για να συναξιολογηθούν και αυτές από το οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν εσείς θα καταθέσετε κάποιες προτάσεις. Τι θα προτείνατε, εν πάση περιπτώσει, στην κυβέρνηση?
1: Προσωπικά έχω προτείνει στον Πρωθυπουργό διάφορα θέματα, δεν θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή, και στο οικονομικό επιτελείο. Πάντα μοιράζομαι αυτές τις σκέψεις και με τους συναδέλφους στο οικονομικό επιτελείο και με τον Πρωθυπουργό. Και όσο πλησιάζουν προς Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πράγματι θα καταθέσω και άλλες προτάσεις, οι οποίες είναι, μην λέμε για πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω ότι τα πάρα πολλά χάνονται, κατακαιρματίζονται στις κοινωνικές ομάδες. Πιστεύω ότι χρειάζονται τρεις-τέσσερις βασικές επιλογές, οι οποίες θα μπορούσαν, όπως είπα και πριν, να δίνουν πολιτικές απαντήσεις στα προβλήματα των πολλών. Είτε αυτά είναι η ακρίβεια, είτε είναι τα ευρύτερα θέματα οικονομίας, είτε είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προοπτική που θα ήθελαν να δουν οι συμπολίτες μας για αυτούς και για τα παιδιά τους.
0: Εγώ σας άκουσα, νομίζω, να θέτετε ένα ζήτημα για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Θέλω να σας ρωτήσω εάν επιμένετε στην πρόταση σας να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα.
1: Μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μέχρι να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις οριστικές τους αποφάσεις, εγώ θα συνεχίσω και στο δημόσιο διάλογο θεσμικά και κατηδίαν να εκφράζω την άποψή μου. Η άποψή μου για αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρη, διατυπώθηκε και στο συνέδριό μας και μεταγενέστερα αρκετές φορές. Πιστεύω ότι όταν υπάρχει μια εξωτερική διαταραχή στην οικονομία, και εδώ έχουμε μια εξωτερική διαταραχή κορυφαία που είναι ο πόλεμος και στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και στην Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, έχει οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων σε αυτά τα επίπεδα. Τότε πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο δεν θα κάναμε σε μια ορθόδοξη στιγμή. Αυτό το κάτι, το οποίο είναι στα χέρια μας, γιατί δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ως μικρή ανοιχτή οικονομία τις τιμές του πετρελαίου, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτό το κάτι είναι να μειώσουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα. Υποστηρίζω ότι μία μείωση 10% μόνιμη στον ειδικό φόρο κατανάλωση θα συμπαρασύρει προς τα κάτω την τελική τιμή, γιατί όπως ξέρετε και ο ΦΠΑ υπολογίζεται συμπεριλαμβανομένο του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άρα θα έχουμε μια υπαρκτή μείωση στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών με ένα ετήσιο κόστος περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Όταν λοιπόν τελειώνουν τα προσωρινά μέτρα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε μόνιμα μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν την κοινωνία, γιατί δεν προβλέπω ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτή η παγκόσμια διαταραχή. Εγώ εκτιμώ ότι μπορούμε να μπούμε και σε παγκόσμια ύφεση. Να ξέρετε, με υπό αυτό το πρίσμα πάντα κάνω τις προτάσεις μου, έχοντας μια πιο συνολική εικόνα προς τα που νομίζω ότι θα πάει και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια και φυσικά η ελληνική οικονομία.
0: Δηλαδή, να διαμορφωθεί σε τι επίπεδα ο φόρος?
1: Κοιτάξτε, αν μειωθεί στη βενζίνη είναι 700 ευρώ στα 1000 λίτρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, 10% θα το πήγαινε στα 63, στα 630 ευρώ στα 1000 λίτρα. Για να το κάνουμε στο λίτρο, αν μία μέση τιμή περίπου είναι 1,93, αν ήταν 1,93 και τώρα ξανέβηκε αυτές τις ημέρες, αν ήταν 1,93 θα έπεφτε κάτω από 1,78-1,77, θα ήταν μια μόνιμη μείωση, αυτό το 15 λεπτά που λέμε και παρακάτω. Αλλά θα ήταν κάτι το οποίο χειροπιαστό θα το έλειπε κάποιος καθημερινά, χωρίς να εξαρτάται η διαμόρφωση στην τιμή από το τι βάζει στην τσέπη του κάθε ενδιάμεσος.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση, κύριε Πέτσα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Πιστεύω
0: καλό
1: ότι
0: υπόλοιπο.
1: Επικοδομητικές προτάσεις όλων είναι χρήσιμες σε αυτό το στάδιο. Γιατί όταν πάμε να διαμορφώσουμε μια ατζέντα που θα μας φέρει στο τέλος αυτής της χρονιάς, αλλά κυρίως να διαμορφώσουμε την επόμενη ατζέντα μας για τις εκλογές, νομίζω οι πολίτες πρέπει να έχουν ξεκάθαρες απαντήσεις από εμάς.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτσα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ο κύριος Τέλιος Πέτσας ήταν μαζί μας. Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέφουμε. Είναι λίγο μετά τις 11 παρατέταρτο. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Καλημέρα στον Μάρκο. Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Καλημέρα στον Μάρκο, ο οποίος λέει: πες του Πέτσα ότι είναι οι μόνοι που σε 7 χρόνια έχουν 148 διαφορετικά σκάνδαλα. Καλά, εντάξει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος θέτει το ζήτημα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Μιλωνάκη. Νομίζω ότι τίθενται διάφορα ζητήματα για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τα κόστη, εγώ ακούω και δεν ακούω αυτά τα οποία λέγονται, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτά τα οποία περιγράφονται, και επίσης έχουν περάσει και από την ΕΔΕΛ, από την Επιτροπή του Δημοσίου Λογιστικού στην πραγματικότητα. Οπότε έχει μια σημασία, κατά τη γνώμη μου, να δούμε ποια είναι η πραγματική τιμή, γιατί το τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο δεν είναι απολύτως σωστό. Αλλά υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα από τη στιγμή που η εταιρεία Texan έχει στείλει μπιλιέτο στους Δήμους ότι σταματά την αποκομιδή και τη λειτουργία των σταθμών της ανακύκλωσης. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουν οι Δήμοι με τις εγκαταστάσεις αυτές. Λοιπόν, πάμε να. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη, την αστυνομική μας συντάκτρια. Γεια σου, Κατερίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι.
0: Τώρα, το αστυνομικό δελτίο έχει διάφορα τινά σήμερα. Το νεότερο είναι μια σύλληψη ενός τράπερ, το οποίο από μόνο του δεν θα έλεγε τίποτα, αλλά.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Πέτρος Κωστόπουλος: πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε.
1: Ακριβώς όπως τα λες, Γιώργο μου. Ήταν επεισοδιακή η καταδίωξη και θυμίζει μάλιστα κινηματογραφική ταινία. Έγινε χθες το βράδυ στους δρόμους της Νέας Σμύρνης. Ναι. Πρωταγωνιστής της υπόθεσης, ένας 23χρονος τράπερ, Γιώργο, ο οποίος είναι μάλιστα και γιος γνωστού Έλληνα ηθοποιού. Ναι. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν, ήταν 10 η ώρα το βράδυ, στη συμβολή των Οδών Αιγαίων και Δαρδανελίων. Πλήρωμα του περιπολικού της άμεσης δράσης εντόπισε μια μαύρη μοτοσυκλέτα με έναν αναβάτη. Όπως το θεώρησαν ύποπτο τέλος πάντων, και το έκαναν σήμα για να σταματήσει. Σε ένα καθιερωμένο αστυνομικό έλεγχο. Αντί όμως ο 23χρονος να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις, ανέπτυξε ταχύτητα και προκειμένου να διαφύγει. Αμέσως φυσικά σήμανε συναγερμός, ξεκίνησε καταδίωξη κατά μήκος της Οδού Αιγαίου. Βλέποντας τα περιπολικά να τον ακολουθούν τώρα, Γιώργο, ο νεαρός τράπερ πήρε την απόφαση να παρατήσει τη μοτοσυκλέτα του στη μέση του δρόμου και να συνεχίσει τη διαφυγή του τρέχοντας στα στενά της περιοχής. Φαντάσου τώρα, ακολουθεί καταδίωξη πεζή. Συνέχισε λοιπόν στην οδό Τραπεζούντος, στην οδό Αμισού, μέχρι που οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον εγκλωβίσουν και να του περάσουν χειροπέδες και πάλι εκεί κοντά στην οδό Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια τώρα του σωματικού έλεγχου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν ένα ταξαβίδι. Ο 23χρονος, δηλαδή, ναι, δεν είναι κάτι. Αυτό τώρα σου κάνει και εντύπωση.
0: Συγγνώμη,
1: δηλαδή,
0: εγώ θέλω να πω, νόμιζα ότι θα είχε πάνω του τίποτα πιο βαρύ αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, έτσι όπως διάβαζα όλη αυτή την ταλαιπωρία για να του βρουν ένα κατσαβίδι.
1: Ακριβώς, ρε Γιώργο. Και το θέμα είναι ότι και αυτό το παιδί, 23χρονο παιδί, είχε πάνω ένα κατσαβίδι. Πήρε, παιδιά, κάτι που ξεδίδωσε στην μοτοσυκλέτα και το είχα πάνω. Δηλαδή, τώρα το να κάνει ολόκληρη φασαρία, να ξεφύγει από τα στενά, να ακολουθήσει καταδίωξη, να αρχίσει να τρέχει μετά με τα πόδια στους δρόμους. Δηλαδή, όλο αυτό από μόνο του δημιουργεί μια σύγχυση και λες δεν γίνεται. Αυτός έχει πάνω του δεν ξέρω και εγώ τι. Και εν τέλει βρήκαν ότι είχε μόνο ένα κατσαβίδι. Φυσικά οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες τώρα πιο σοβαρό για το κατσαβίδι, για την απίθεια και
0: για
1: την παράβαση των νόμων περιόχων.
0: Για ποιο λόγο δεν
1: σταμάτησε, περιόχη.
0: Είπε κάτι.
1: Όχι, δεν. Προφανώς επειδή και πάνω από το κατσαβίδι δεν είπε κάτι στους αστυνομικούς εκείνη την ώρα, φαντάσου τώρα. Αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά, καμιά φορά λες ρε παιδί μου τώρα, 23χρονο παιδί. Να.
0: Τι μυαλό κουβαλάς τώρα.
1: Τίποτα, ναι, ρε παιδί μου, και ένα κατσαβίδι τώρα να το έχεις πάνω σου και να τι να το κάνεις το κατσαβίδι. Δηλαδή, εντάξει. Ωραία, θα μπορούσε να πει ότι παιδιά, ξέρεις τι, μου χάλασε κάτι στη μοτοσυκλέτα και το έφτιαξε και το είχα μαζί μου το κατσαβίδι. Δηλαδή, αν σταματούσε στον έλεγχο και τους έλεγε κάτι τέτοιο, δεν νομίζω να τον πηγαίνανε και κατηγορούμενο. Αλλά και πάλι, του φόρτωσαν τώρα και την κατηγορία της απίστευσης.
0: Καλά, είναι ποινικό αδίκημα να φέρει κανείς πάνω του κατσαβίδι, λέει, μην τραλαθούμε τώρα.
1: Κοίταξε να δεις, είναι ανάλογα τώρα.
0: Καλά, εντάξει, ανάλογα είναι πάντα. Αν με σταματήσουν εμένα 12 η ώρα το μεσημέρι και μου βρουν στο αυτοκίνητο ένα κατσαβίδι, δεν θα μου πούν περάστε κύριε η υπόθεσή σας. Άμα σε πιάσουν 4 η ώρα το βράδυ σε μια μηχανή με περίεργη κατάσταση, μπορεί.
1: Ναι, και έχεις και ένα σακουαγιάς και έχεις και κανένα που φέρεις μαζί σου.
0: Καλά,
1: και ένα
0: άμα είσαι ένα σακουαγιάς, ναι. Τι είναι ποινικό τώρα και εσύ.
1: Ναι, όχι.
0: Μη σε πιάνει και σένα το αστυνομικό σου.
1: Έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Με πιάνει, γιατί καμιά φορά με πιάνει.
0: Σε πιάνει, είναι ο ιδρυματισμός μετά από 30 τόσο χρόνια.
1: Ναι, 37 χρόνια στο αστυνομικό ρεπορτάζ, θα παθαίνεις αυτό. Αλλά ξέρεις, συνήθως λες, φοράς full face. Έχεις μαζί σου ένα σάκο με ένα καταβίδι και ένα λωστό και αυτό και πας 4 ώρα τη νύχτα, πας να ανοίξει τράπεζα, ας πούμε, τουλάχιστον ή κάποιος φύγει.
0: Ναι, ρε, με το κατσαβί θα ανοίξει τράπεζα το μιξιάρικο. Α, σε μπέρε, Κατερίνα τώρα.
1: Όχι, το παιδί, σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε κάτι τέτοιο. Μην τυχόν αυτό.
0: Όχι, ρε,
1: Ξέρεις, θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Συνήθως τώρα αυτά τα νέα παιδιά, από ό,τι έχω δει, Γιώργο, οι τράπερ, οι ράπερ, δημιουργούν τέτοια επεισόδια για να μην κυλιστεί. Το έχω παρατηρήσει δηλαδή.
0: Το είπα στην αρχή με έναν τρόπο. Α, τι πιο σύνηθες.
1: Μα ναι, ακριβώς.
0: Το πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε. Δεν το είπα για πλάκα. Όλοι αυτοί, δεν ξέρω τώρα αν το κάνουν επί τούτου, ζουν μια ζωή προβοκατόρικη που έχει. Πώς το λένε, που έχει,
1: έχει
0: μέσα της,
1: μέσα.
0: Που περιλαμβάνει, ας πούμε, την αντιπαράθεση με τις δυνάμεις του νόμου, μια πιθανή σύλληψη, όλα αυτά.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση και πρόσφατα πάλι είχαν συλλάβει έναν πάλι τόσο δα μικρό παιδί, έτσι, για δεν σταμάτησε πάλι με καταδίωξη αστυνομική. Και μάλιστα ο Πιτσιρικάς ήταν μέσα στο τμήμα και έκανε το μάγκα, δηλαδή του άρεσε που ήταν εκεί, που ήταν μέσα στο κελί, έβγαζε και φωτογραφίες, δηλαδή απ' έξω είχαν πάει κάποιοι φίλοι και τον τραβούσαν και μου λέγανε και εκεί οι αστυνομικοί. Ρε παιδί μου, αυτό λες και που το πιάσαμε, νομίζω ότι έχει κάνει κάποιο κατόρθωμα, ας πούμε, και το διαφημίζει.
0: Μα νομίζει ότι έχει, δηλαδή, κάνει κατόρθωμα.
1: Ναι, και όχι τίποτα. Εντάξει, να πάνε όλα καλά στην καταδίωξη, να μην συμβεί και κάτι. Δόξα τω Θεώ, okay, άντε θα έχει μόνο μπλεξίματα με τον νόμο. Αν θα μπορούσε να πέσει με τη μοτοσυκλέτα, θα μπορούσε να έχει συμβεί και για δύο πράγματα, ας πούμε. Γιατί εντάξει, έχουν δει πολλά τα μάτια μας με τις καταδιώξεις, ας πούμε, κατά καιρούς, ναι, που γίνονται. Τέλος πάντων, τώρα τέλος τα λέω καλά για το παιδί αυτό. Θα έχει μόνο μπλεξίματα τώρα αυτό για την απίθεια και τον νόμο περί όπλων, που σημαίνει το καταβίδι που είχε ήταν αρκετά μεγάλο προφανώς. Γιατί εντάξει, δεν σε πάνε στον νόμο περί όπλων αν έχει ένα μικρό κατσαβιδάκι που είναι για το ρεύμα. Ναι, όχι. Προφανώς για κάποιο μεγαλύτερο κατσαβίδι.
0: Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να δούμε, ας μην έχουμε τίποτα άλλες περιπέτειες, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί σήμερα, παρότι δεν το βλέπω για να είμαι ειλικρινής, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε επίσης ένα σεισμό, να σας το πω και αυτό από ειδησογραφική άποψη, όχι εδώ. Έχει 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία, θα μου πεις 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Είναι σαν να είναι 4,2-4,3, εδώ μην είμαι και... Μην το απομειώσω εντελώς. Έχει όμως μια σημαντική προειδοποίηση για τσουνάμι, οπότε υπάρχει και μια ετοιμότητα για αυτό στις ακτές της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου. Τραγούδι διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη και επιστρέφω να κλείσουμε παρέα την πρώτη ώρα.

0: Γράφει ο Νίκος, λέει: κρίμα για εσάς κύριε Βιενίδη που υποστηρίζετε το σαθρό της κοινωνίας και της χώρας. Ποιο σαθρό της κοινωνίας? Καλά τώρα, εντάξει, άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, δεν ξέρω τι εννοείται. Όταν θα τα λέτε αυτά, να διευκρινίζετε, να ξέρουμε τουλάχιστον σε τι συμφωνούμε και σε τι διαφωνούμε. Καλημέρα και στον φίλο τον Σπύρο, ο οποίος λέει ότι ό,τι και να είχε πάνω του το πέταξε, γι' αυτό και έφυγε με τα πόδια. Καλά, ρε εσύ, αδερφέ, άμα είχε όπλο θα το είχαν βρει. Σιγά τη μεγάλη απόσταση που διήνυσε τώρα ο γιος του. Μην το πω τώρα. Δεν έχει καμία σημασία. Εσύ λένε όλοι. Είναι γιος του τάδε. Στη μαλακία είσαι αυτόνομος. Όχι, συγγνώμη, το λέω εντύμως. Σε αυτό το πράγμα είσαι αυτόνομος. Δεν έχει καμία σημασία αν είσαι γιος ή κόρη του τάδε και της Δίνα. Δεν σου λέει κανένα στην κρίσιμη ώρα τι βλακεία θα κάνεις. Τη βλακεία την κάνεις μόνος σου. Μπορεί να υπάρχει υποδομή, μπορεί να υπάρχει ανοχή από το σπίτι, μπορεί. Πολλά μπορεί. Αλλά την κρίσιμη ώρα που την κάνεις την κουτσουκέλα, δεν σου λέει η μάνα σου και ο πατέρας σου κάνε αυτό. Μη σταματήσει τον έλεγχο τον αστυνομικό. Κουβάλα κατσαβίδια κάνει ιστορίες για γρίους. Λοιπόν, η Λένα Βασιλάκου με κοίταξε περίεργα για το δελτίο των ειδήσεων.
1: Τίποτα. Απλά χρησιμοποίησε.
0: Μου λέει: κάνω λάθος γιατί δεν είσαι αυτόνομος. Λέει: νιώθουν ότι δεν τους πειράζει κανείς. Ξέχασε το γιο του Μάλαμα. Σιγάρε εσύ το γιο του Μάλαμα. Τι είχε κάνει ο γιος του Μάλαμα?
1: Δεν ξέρω.
0: Άσε με, ρε εσύ Σπύρο. Άσε, γιατί ξέρω ότι έχουν κάνει άλλα και άλλα παιδιά. Όχι του Μάλαμα τώρα που είναι αριστερός ο Μάλαμας. Ξέρω διαφόρους άλλους που δεν ξέρουν τι έχουν και τι έχουν κάνει τα παιδιά τους τώρα. Και άμα αρχίσουμε και λέμε, να το κλείσουμε το μαγαζί εδώ πέρα. Άστο τώρα. Άστο τώρα. Τα χειρότερα είναι αυτά τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Ο μικρός

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να μεταχθεί σήμερα το ζευγάρι, το οποίο διώκεται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σε βάρος του άντρα έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρο, σωματική βλάβη και σε βάρος της συζύγου του για συνέργεια. Αμφότεροι ισχυρίζονται πως βρίσκονταν σε άμυνα. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία της άτυχης διασώστριας από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη χθες τη 1 μετά το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο άτυχος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Ελαφρά τραυματίστηκε 37χρονος συνάδελφός του, ο οποίος διακομίστηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Έτοιμα έκδοσης προς τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αναμένεται να υποβάλουν οι ελληνικές δικαστικές αρχές για το φερόμενο αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα, γνωστό με το προσωνύμιο Έντικ, και τον φερόμενο υπαρχηγό της οργάνωσης, γνωστό ως Λεωνίδα, μετά την επιβεβαίωση της σύλληψής τους στο Ντουμπάι. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτρια στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ο 57χρονος ιατροδικαστής, ο οποίος κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο του κυκλώματος διαφθοράς που ερευνάται στα Χανιά. Η απολογητική διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας είχε διάρκεια πάνω από 6 ώρες. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, οι 8 συλληφθέντες για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, ρευματοκλοπές, καθώς και για εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε 270.000 ευρώ υπολογίζεται το παράνομο οικονομικό όφελος της συμμορίας. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική, ενώ βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Η εκτεταμένη ιχνηλάτης της διαδρομής των προϊόντων αποκάλυψε ότι οι ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος είχαν διακινηθεί σε τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο, πυροδοτώντας νέο κύκλο ελέγχων από την περιφέρεια Αττικής και τον ΕΦΕΤ. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε το πρωί τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των 36 κατηγορουμένων. Επικοινωνία με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν, είχε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω τηλεδιάσκεψης. Συνεχάρη το Βρετανό σκηνοθέτη για την απόδοση του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη, ενώ τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Τέτοιες παραγωγές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ο Αντώνιο Κουτέρες συναντάται διαδοχικά σήμερα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε ανάρτησή του έθεσε ως στόχο της επίσκεψής του στο νησί να εκφράσει τη δέσμευσή του για στήριξη των δύο κοινοτήτων για την εξέβρεση συνολικής και διαρκούς λύσης. Τα Ηνωμένα Έθνη, σημειώνει ο Αντώνιο Κουτέρες, δεν μπορούν να επιβάλλουν ειρήνη, αλλά μόνο οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Το καταφλί του Λευκού Οίκου για 8η φορά θα περάσει απόψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις ρογμές στη συμμαχία τους. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό τους. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, συνομιλώντας με δημοσιογράφους στο Air Force One, είπε ότι κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, κανένας ξένος ηγέτης δεν θα μου υπαγορεύσει σε ποιες χώρες θα διαθέσω αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένα εξαιρετικό σύμμαχος. Για μένα, ο Ταγίπ Ερντογάν είναι φίλος, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση πως οι συνομιλίες μεταξύ

0: Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα. Κατά την τρίτη μέρα παύση των εχθροπραξιών, η Τεχεράνη διαψεύδει πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον. Στα 83,83 δολάρια το βαρέλι υποχωρούσε νωρίτερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 11. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Να θυμίσω ποιοι είμαστε και πώς επικοινωνείτε μαζί μας. Ο Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου, Father Σταμάτης, ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Έλσα Ψαρίδη είναι εδώ στη διεύθυνση του καταστήματος. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onerpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Επικοινωνείτε μαζί μας με αυτούς τους τρεις τρόπους. Θα συζητήσουμε και θα ξεκινήσουμε μάλλον από εκεί τη συζήτησή μας την δεύτερη ώρα για αυτό το δυστύχημα όπως εξελίχθηκε, εργατικό δυστύχημα στα εξαμήλια της Κορίνθου, σε αυτό το εργοστάσιο Ξοπίας, ξίδια έφτιαχνε τέλος πάντων για να το πω σε πιο απλά ελληνικά, όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του διενεργώντας εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε μια δεξαμενή που είχε αέριο. Η Καθημερινή σήμερα στο κύριο άρθρο της επισημαίνει κάτι το οποίο είναι σημαντικό, το έλεγα και εγώ νωρίτερα στην πρώτη ώρα, ότι έχουμε περισσότερες φωτιές και ατυχήματα φέτος το καλοκαίρι σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, παρά σοβαρές δασικές πυρκαγιές. Ανασφάλεια στην εργασία τιτλοφορείται το κύριο άρθρο της Καθημερινής. Χθες είχαμε, λέει, το τρίτο δυστύχημα σε χώρο εργασίας μέσα σε λίγους μήνες. Για τον έλεγχο της στήρησης των κανόνων ασφαλείας, οι αρμόδιοι είναι πολλοί. Ο κατακαιρματισμός ευθύνης καταλήγει σε καθόλου ή προσχηματικούς ελέγχους με αποτελέσματα ενίοτε ολέθρια. Οι μηχανισμοί επιτήρησης πρέπει να ξαναστηθούν από την αρχή, προτού θρηνήσουμε και άλλους εργαζομένους. Τα ζητήματα της ασφάλειας και της εργατικής νομοθεσίας τα έχει αναδείξει αρκετές φορές και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και από εκεί θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Βασίλη Μεταξά, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μεταξά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό το οποίο έγινε χθες στα εξαμήλια της Κορίνθου, με την αίρεση ότι περιμένουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, ποιες ήταν ακριβώς οι συνθήκες αυτού του δυστυχήματος, αν ήταν ανθρώπινο λάθος ή αν υπήρχε πλημελή στήριξη των κανόνων.
1: Κοιτάξτε, αν ήταν το πρώτο τέτοιο δυστύχημα, εμείς λέμε εργοδοτικό έγκλημα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να, θα είχαμε, να το πω έτσι, την ευχαίρεια να ακούμαστε και να περιμένουμε. Επειδή όμως, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, δεν είναι το πρώτο, επειδή η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι της χώρας μας πληρώνουν καθημερινά φόρο αίματος για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για τα κέρδη της εργοδοσίας, γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι το νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, αυτό το νομικό πλαίσιο που έχει εφτιαχτεί με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αντίστοιχες οδηγίες, αλλά και την ψήφο, τη θετική όλων των υπόλοιπων κομμάτων, ιδίως των κομμάτων που κυβέρνησαν μέσα στη Βουλή, αυτό ευνοεί όλα αυτά τα εγκλήματα να γίνονται σε βάρος της εργατικής τάξης. Τα στοιχεία, κύριε Βινίδη, είναι αναπτυχιαστικά. Κάθε 40 ώρες ένας εργαζόμενος, μία εργαζόμενη δεν επιστρέφει στο σπίτι του από τη δουλειά. Και κάθε 30 λεπτά ένας εργαζόμενος ή μία εργαζόμενη τραυματίζεται στους χώρους δουλειάς. Μιλάμε δηλαδή για έναν πόλεμο απέναντι στη ζωή, στην υγεία των εργαζομένων και στον παρονομαστή έχει αυτό που καταγγέλνουμε και εμείς, καταγγέλνουν και τα συνδικάτα και άμα θέλετε μόνο εμείς τα λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, γιατί οι υπόλοιποι προσπαθούν να τα συγκαλύψουν, είναι δηλαδή το καπιταλιστικό κέρδος. Που κάτω από αυτό η ανθρώπινη ζωή θεωρείται κόστος. Άρα και τα μέτρα, τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων θεωρούνται πολυτέλεια.
0: Αυτό δεν ισχύει πάντως γενικώς. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες και λαμβάνουν υπόψη τους εργαζομένους και λαμβάνουν υπόψη τους το κόστος. Δηλαδή αν θέλετε να το δούμε στιγνά οικονομικά, ένα δυστύχημα έχει μεγάλο οικονομικό κόστος και έχει ακριβώς και κόστος στη φήμη μιας εταιρείας.
1: Αυτό που λέτε ισχύει, έτσι ακριβώς. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε εταιρείες, ναι. Αλλά είναι και σωστό έτσι όπως το είπατε. Αυτές οι διαφοροποιήσεις έχουν να κάνουν με το στιγνό υπολογισμό της ανθρώπινης ζωής ως κόστος. Δηλαδή, αν μια εταιρεία θεωρήσει ότι θα έχει μεγαλύτερο κόστος από το να συμβεί ένα ατύχημα στα κέρδη της, μεγαλύτερη ζημιά, μεγαλύτερη επίδραση στα κέρδη της, τότε πραγματικά θα πάρει κάποια μέτρα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στα δηληστήρια, για παράδειγμα, λοιπόν, γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις προσομοίωση και το καθεξής.
0: Προφανώς, ναι, επειδή είναι κρίσιμη μία, εγκατάσταση τα διηλυστήρια.
1: Μα επειδή μία μείωση έστω και κάποιων λεπτών, κάποιων ωρών της παραγωγής εκεί πέρα θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στην εταιρεία. Ωστόσο, αυτό δεν έχει σε καμία περίπτωση, πώς να το πω, σταματήσει να υπάρχουν σοβαρά κενά σε άλλες πλευρές, σε άλλα ζητήματα, σε αυτές τις ίδιες εταιρείες, τα οποία μπορεί να μην έχουν αντίκτυπο τόσο μεγάλο στην κερδοφορία. Άρα, εφόσον και μόνο εφόσον συζητάμε την ανθρώπινη ζωή στα πλαίσια ενός ισολογισμού μιας εταιρείας, καταλαβαίνετε που μπαίνει, σε ποια θέση μπαίνει αυτή η ανθρώπινη ζωή και η υγεία των εργαζομένων. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, εμείς λέμε ότι είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρακτική που έχουν απελευθερωθεί τα χέρια της εργοδοσίας και αυτά τα χέρια έχουν απελευθερωθεί από ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Όπως είπατε και εσείς, μόνο το ΚΚΕ θέτει τα ζητήματα αυτά στην πραγματικότητα και στην ίδια την καθημερινότητα και στην ατζέντα. Όπως είπατε, πριν από λίγο καιρό είχαμε κάνει μια επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή για το θέμα. Για μας είναι πρώτη προτεραιότητα, την ίδια στιγμή που φυσικά τα υπόλοιπα κόμματα τώρα ψάχνουν να βρούνε ποιος θα δώσει παραπάνω τη βουλευτική έδρα εδώ ή εκεί και ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα για να προσανατολίσουν από τα σοβαρά που καίνε την εργατική λαϊκή οικογένεια.
0: Τώρα, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι η συνταγματική αναθεώρηση, η οποία, ας πούμε, χτες έριξε κατά έναν τρόπο αυλαία μέχρι να γίνει και η δεύτερη ψηφοφορία στο τέλος Αυγούστου, που τυπικό είναι στην πραγματικότητα, θα επιβεβαιωθεί στην πραγματικότητα η εικόνα η χθεσινή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν συμφώνησε με τίποτα, δεν συνένεσε σε τίποτα. Εντάξει, επί της αρχής έχετε θεμελιακές διαφωνίες, okay. Αλλά δεν υπάρχουν κάποια άρθρα, κάποιες πτυχές του καταστατικού χάρτη της χώρας που χρήζουν συζήτησης για αναθεώρηση?
1: Κοιτάξτε, και μόνο το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μια fast track και μάλιστα super fast track διαδικασία, ενώ στην αρχή είχε πει για 2 μήνες, κάτι το οποίο το είχαμε καταγγείλει, μετά το μετέτρεψε σε 1 μήνα συζήτηση στη Βουλή για να μην πάρει χαμπάρι ο κόσμος.
0: Γιατί άμα γινόταν τον Αύγουστο συζήτηση, θα ασχολείται τώρα όλος ο κόσμος με το Σύνταγμα. Ελάτε τώρα, κύριε Μετάξα.
1: Όχι, κοιτάξτε, να σας πω. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρότασή του και τη σκέψη του από τις αρχές του χρόνου. Θα μπορούσαν να προχωρήσουν το προηγούμενο διάστημα, θα μπορούσαν να προχωρήσουν και το φθινόπωρο. Εφόσον ο ίδιος επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, δηλαδή θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη. Η πραγματική όμως στόχευση της κυβέρνησης ήταν αυτή. Και αυτό απαντάει και στο δικό σας το ερώτημα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια συνεκτική πρόταση με στόχο από τη μία μεριά να θωρακίσει αυτό το εχθρικό για το λαό αστικό κράτος και από την άλλη μεριά να ενισχύσει ακόμα περισσότερο, να επιταχύνει την καπιταλιστική κερδοφορία σε βάρος φυσικά των δικαιωμάτων, σε βάρος με τις θυσίες των ίδιων των λαϊκών οικογενειών. Σε ποιο άρθρο πραγματικά να συνενέσουμε, στο άρθρο 16 που μιλάει για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και επί της ουσίας ανοίγει μια τεράστια κερκόπορτα για την παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των δημοσίων, να συμφωνήσουμε με το άρθρο για την κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, που στόχο έχει να δημιουργήσει ακόμα πιο πιθύνιους δημοσίους υπαλλήλους στις σημερινές συνθήκες πολεμικής οικονομίας?
0: Πρέπει να αξιολογούνται πάντως οι δημόσιοι υπάλληλοι ουσιαστικά, όχι να κάθονται.
1: Μα προφανώς πρέπει να αξιολογούνται, μόνο που η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα, την αξιολόγηση που έχουν φέρει, αυτή την προσχηματική αξιολόγηση, την έφεραν όχι για να δούνε, για να βλέπει ο κόσμος αν οι δημόσιοι υπάλληλοι λειτουργούν προς όφελος των ίδιων των πολιτών, αλλά αν οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι γρήγοροι, ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι στο να προωθούν τα συμφέροντα και τα θέλω της εκάστοτε κυβέρνησης, της εκάστοτε, να το πω έτσι, κρατικής εξουσίας, πάντα προς το συμφέρον, όπως είπα και πριν, των μεγάλων ομίλων. Πάντα προς το συμφέρον της επιτάχυνσης των δικών τους θέλων, των δικών τους επιδιώξεων. Δηλαδή ένας δημόσιος υπάλληλος, για παράδειγμα που είμαι και από τη Μαγνησία, να μην πει πάρα πολλά, να μην εφαρμόσει τον νόμο σε ό,τι έχει να κάνει με την επένδυση, λέω εγώ, LNG στον παγαστικό κόλπο που θέλανε να φέρουν και η οποία θα τσάκιζε ουσιαστικά εδώ πέρα το περιβάλλον και τις ζωές των εργαζομένων. Αλλά να προχωρήσει με fast track διαδικασίες. Αυτή την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και γενικότερα ένα τέτοιο δημόσιο θέλουν, το οποίο θα επιταχύνει, θα υποβοηθάει ακόμα περισσότερο την, τα συμφέροντα των, των μονοπωλίων. Και τα υπόλοιπα άρθρα τα οποία φέρνουν, στα οποία μάλιστα είδατε ότι συνένεσε και το ΠΑΣΟΚ. Στα 15 άρθρα επί της ουσίας και το ΠΑΣΟΚ είπε ναι, με πιο εμβληματικά το άρθρο 16, το επικίνδυνο άρθρο 29 για την λειτουργία των κομμάτων και φυσικά όλα τα υπόλοιπα άρθρα τα οποία έφερε. Και την ίδια στιγμή κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν είπε κουβέντα, για παράδειγμα, για το άρθρο που δίνει τη δυνατότητα στους εφοπλιστές να μην πληρώνουν το 1 ευρώ φόρο. Ναι. Συνεχόμενη φορά. Είναι, το ΚΚΕ το έχει θέσει και στις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις το ζήτημα αυτό, το οποίο τέλος πάντων είναι και εξοργιστικό όταν αυτή τη στιγμή η λαϊκή οικογένεια δεν έχει να βγάλει το μήνα. Λοιπόν, και πληρώνει το 95% των εσόδων του κράτους, τις φορολογίες που μαζεύει το κράτος. Οι εφοπλιστές, αυτή η κατηγορία του κεφαλαίου, να μην έχει καμία υποχρέωση στη φορολογία. Και όχι μόνο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσθέτει σε αυτή την κατηγορία και την κατηγορία των λεγόμενων στρατηγικών επενδυτών, που κάθε φορά το Υπουργείο θα αποφασίζει ποιος είναι ο στρατηγικός επενδυτής. Καταλαβαίνετε, προφανώς δεν είναι ο επαγγελματίας.
0: Ποιος επαγγελματίας είναι ο στρατηγικός επενδυτής? Μα γιατί μπορεί ο επαγγελματίας να μετρηθεί το ίδιο με έναν άνθρωπο ο οποίος, άμα έρθει και βάλει εδώ πέρα πάρα πολλά λεφτά, θα δημιουργήσει, ξέρω εγώ, 1000 θέσεις εργασίας? Τι σχέδιο τώρα με το βιοτέχνη θα συγκρίνουμε?
1: Έχετε δίκιο στο εξής, ότι στο σύστημα που ζούμε, στον καπιταλισμό, ναι, λοιπόν, για να μπορέσει ο εργαζόμενος να δουλέψει και να μπορέσει να παραχθεί κάτι, θα πρέπει να βρεθεί ένας επενδυτής, ο οποίος θα πει εγώ θα φτιάξω ένα εργοστάσιο.
0: Σε αυτό το σύστημα ζούμε πάντως, δεν ζούμε σε άλλο σύστημα.
1: Θα πάρω τις επιδοτήσεις φυσικά από το κράτος, θα πάρω όλη την φοροασυλία από το κράτος, αλλά θα φτιάξω κάτι, όχι ναι, που έχει να κάνει με τις κοινωνικές ανάγκες, θα φτιάξω κάτι που θα βοηθήσει την κερδοφορία τη δική μου.
0: Δεν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον, δεν υπάρχει τίποτα κερδοφόρο αν δεν πιάνει και κοινωνική ανάγκη, πάντως οφείλω να σας πω.
1: Δεν είναι έτσι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή τα όπλα είναι κοινωνική ανάγκη.
0: Η εθνική ασφάλεια είναι κοινωνική ανάγκη.
1: Προφανώς όμως δεν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια όταν παραγγέλνονται οπλικά συστήματα για να χρησιμοποιηθούν στα στενά του Ορμούζ, να χρησιμοποιηθούν στο κόλπο του Άντεν, να χρησιμοποιηθούν στην Μαύρη Θάλασσα και ούτω καθεξής. Τέτοια οπλικά συστήματα παραγγέλνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στα πλαίσια των ατοικών προδιαγραφών. Ο ίδιος ο κύριος Δένδιας δεν είπε ότι η Μπελαρά δεν είναι για το Αιγαίο? Είναι σαν να βάζεις αεροπλανοφόρο στη λίμνη Πλαστήρα. Λοιπόν, είδε καθόλου το Αιγαίο της Μπελαρά? Δεν τις έχει δει καθόλου η χώρα μας για να προστατεύσει.
0: Έχει δει Ανατολική Μεσόγειος όμως.
1: Εκείνη τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Εκείνη τα εθνικά συμφέροντα των εφοπλιστών.
0: Δεν είναι τα εθνικά συμφέροντα.
1: Εκείνη τα εθνικά συμφέροντα των κατασκευαστικών εταιριών που θέλουν να βάλουν χέρι στη μοιρασιά της πίτας, των αγορών, των ενεργειακών δρόμων. Δεν είναι τα συμφέροντα
0: της Κύπρος. Δεν ήταν εθνικό συμφέρον όπου πήγε η Μπελαρά?
1: Θα σας πω. Ο βιοπαλαιστής αγρότης και ο εργάτης πληρώνουν και χρυσοπληρώνουν και αυτές τις Μπελαρά, αλλά και χρησιμοποιούν και τους πολέμους για να έχουν αυτές οι ενεργειακές εταιρείες, οι κατασκευαστικές εταιρείες να πλασάρονται καλύτερα σε θέσεις ώστε να μπορούν να προωθούνται στις αγορές. Ναι. Η Κύπρος, κύριε Γεννήτη, ήταν ένα προκάλημα. Ήταν φερετζές.
0: Τι φερετζές?
1: Για να μπορέσει η κυβέρνηση...
0: Δεν δέχτηκε απειλή η Κύπρος.
1: Να σας πω. Η Κύπρος δέχτηκε απειλή καταρχάς εξαιτίας των Βρετανικών βάσεων που είναι σε βρετανικό έδαφος. Ναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση, όπως το ομολόγησε και αργότερα, νομίζω και ο κύριος Δένδιας και η κυβέρνηση, λοιπόν, έστειλε τη φρεγάτα και τα F-16 στην Κύπρο, όπως είπε, για να δείξει ότι είναι ένας καλός πάροχος ασφάλειας στην περιοχή. Ουσιαστικά έστειλε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όχι τόσο για να προστατέψει τον ελληνισμό της Κύπρου και όλα αυτά που έλεγε, όσο για να δείξει ότι είναι ένας προτιμόμενος εταίρος στην περιοχή για να μπορέσει, όπως είπα και πριν, να πουλήσει με πολλά εισαγωγικά, να διαφημίσει αυτή την ικανότητά της στους νατοϊκούς συμμάχους και όχι μόνο, για να εξυπηρετήσει καλύτερα αυτό το εθνικό συμφέρον των μεγάλων ομίλων. Μέστε. Αυτό ήταν η Κύπρος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μεταξά, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Κύριο Βασίλης Μεταξάς, βουλευτής Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
10: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
11: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
10: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
10: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
11: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
10: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
11: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
10: Πληροφορίες στο 24670-31534.
12: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
13: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
14: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 11:32, κοινώς είμαστε λίγο μετά τις 11:30. Βλέπω τώρα αυτή την ώρα σε τηλεόραση του Αντένα πώς είναι τα 7 Ρίχτερ. Βλέπω μια σκηνή από μια κάμερα ασφαλείας στην Ιαπωνία. Σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει έναν σεισμό 7,1 Ρίχτερ και έχει και ισχυρή προειδοποίηση για τσουνάμι. Παρακολουθώ αυτήν την ώρα το βίντεο που είναι από την κάμερα. Πώς πάλεται η κάμερα, πηγαίνει κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ. Μιλάμε τώρα για τρομερό πράγμα. Αυτό βεβαίως, αυτού του μεγέθους η δόνηση για την Ιαπωνία είναι σαν να λέμε εδώ έκανε. Δεν λέω έκανε 3 βαθμούς, έκανε 4,5 βαθμούς σεισμό. Αισθητό μεν, χωρίς ιδιαίτερες ζημιές δε, διότι. Και τα κτίρια είναι προσαρμοσμένα στην Ιαπωνία γύρω από την έντονη σεισμική δραστηριότητα και την ισχυρή σεισμική δραστηριότητα. Και οι αρχές και οι πολίτες είναι εκπαιδευμένοι σε αυτή την λογική. Δεν επικρατεί ο πανικός που ενδεχομένως να επικρατήσει εδώ στα δικά μας. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Καλημέρα κύριε Νιφούδη, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα κύριε Γενέδη, εγώ ευχαριστώ, μεγάλη μου χαρά και τιμή, πάντα να τα λέμε στον αέρα.
0: Λοιπόν, είναι 28 Ιουλίου τώρα, εσείς κάνετε παρουσίαση σήμερα σε λίγη ώρα στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Τσίπρας μαζί με άλλα στελέχη σας, για την πρότασή σας για την αυτοδιοίκηση. Ενδιαφέρον έχει ότι συζητάμε για ένα θέμα σαν την αυτοδιοίκηση, δεν πολύ συζητείτε στον πολιτικό διάλογο. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί κόπτεστε, ενδιαφέρεστε πολύ να επαναφέρετε το δεύτερο γύρο. Εσείς είστε και ένας άνθρωπος αυτοδιοίκηση, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν χαίρομαι πολύ για την ερώτηση, γιατί θα μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι έχουμε την χαρά και είναι και λίγο ικανοποίηση για όλους εμάς, ξεκινώντας αυτό το εγχείρημα της Ελλάς μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ξέρετε, ξεκινάει κάτι καινούργιο, ένα καινούργιο κόμμα, δεν γνωρίζεις πώς αυτό θα έχει επιδραστικότητα στην κοινωνία. Θεωρούμε ότι 2 μήνες που έχουμε ζωή, όλα τα ζητήματα τα οποία θέσαμε μπήκαν πάνω στο τραπέζι και από τους δημοσιογράφους, από εσάς, τους αδέλφους σας και στη Βουλή. Δηλαδή, θα πω για παράδειγμα, ακόμα και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η κουβέντα όλη αυτή προφανώς έγινε για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά συνέπεσε με την δική μας πρόταση για την κατάργηση των πανελλαδικών. Έτσι λοιπόν, και με την τοπική αυτοδιοίκηση, καταρχήν, όπως πολύ σωστά είπατε, εγώ υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση από το 2002. Είμαι χωρίς διάλειμμα παρών σε όλες τις δημοτικές αναμετρήσεις, στο Δήμο Πηλαίας παλιότερα, στο Δήμο Πηλαίας Χωτιάτη και στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, στην τότε Νομαρχία. Είμαι ένας άνθρωπος λοιπόν που έχω δει και μπορώ να σας καναλύσω πάρα πολλές ώρες τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι μια παθογένεια που δεν έχει καταφέρει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία να δώσει πραγματικές αρμοδιότητες. Κοιτάξτε, καταρχήν το 40% που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία είναι για μένα μία επιλογή, στο πω απλά, για να σώσει τους δημάρχους που θα χάσουν τη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, στεναχωριέμαι, ξέρετε, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα, με την καλή έννοια, σύστημα εξουσίας και διοίκησης που θα πρέπει να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών, αλλά λειτουργεί ως ένας συσχετισμός κομματικός, ποια κόμματα θα κερδίσουν περισσότερους δήμους για να γραφτεί ο χάρτης μπλε ή πράσινος ή πορτοκάλι.
0: Αδιάφορο είναι αυτό πλέον. Για τους πολίτες δεν έχει καμία σημασία, ας πω τη μαύρη αλήθεια.
1: Ναι. Έτσι είναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι προφανώς δεν μπορεί ένας δήμαρχος να εκλέγεται με το 40%. Προφανώς και η ύπαρξη του δεύτερου γύρου έχει να κάνει με το ότι πρέπει ένας δήμαρχος να έχει την πλειοψηφία του δήμου του για να μπορέσει να διηγεί και να εκπροσωπεί τους πολίτες. Δεν νομίζω ότι κρύβεται κάτι άλλο πέρα από αυτό. Από την αρχή νομίζω και εγώ προσωπικά, δηλαδή άσχετα από την απόφαση των οργάνων μας να έχω κατέθεση προτάσεις φυσικά, αλλά θεωρώ ότι θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι αυτοδιοικητικοί. Θεωρώ δύσκολα θα βρείτε αυτοδιοικητικούς, εκτός από αυτούς που ευνοούνται, ας πούμε, από το 40%, να πούνε ότι είναι ένα μέτρο. Πέρα από το γεγονός επίσης, κύριε Ευγενή, θα σας πω, εμείς αντιμετωπίζουμε. Ξέρετε, εγώ στο Δήμο Πηλαίας Χωτιάτη είναι ένας Δήμος με 100.000 πληθυσμό, όχι μικρός δηλαδή, και περιφερειακός του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχει χαρακτηριστικά αστικά αλλά και περιφέρειας, πάνε μέχρι το Χωτιάτη. Δεν βρίσκουμε κόσμο να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μα πώς να βρούμε όταν πλέον είναι ένα κλειστό σύστημα που ευνοείται από όλες αυτές τις αποφάσεις? Δηλαδή, πρέπει να ανοίξουμε την τοπική αυτοδιοίκηση σε μια πιο δημοκρατική συμμετοχή, για να κάνουμε τον κόσμο να ασχοληθεί. Εμείς με δυσκολία, ξέρετε, στα δημοτικά συμβούλια έχουμε απαρτία ακόμα και από τη διοίκηση. Δηλαδή, έχει τέτοιες παθογένειες η τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να διορθωθεί και όσον αφορά την οικονομική της αυτοτέλεια και πάρα πολλά ζητήματα. Αλλά σίγουρα, αν πείτε, θα διορθωθεί από το δεύτερο γύρο. Όχι, αλλά είναι μια διαφορετική αντίληψη. Γιατί σας το λέω εγώ, που με πιάνουν οι συμπολίτες μου, τι θα κάνουμε στις επόμενες εκλογές, και τους απαντάω, ρε παιδιά, με το 40% τι να κάνουμε. Δηλαδή, προφανώς και θα δώσουμε τη μάχη μας, αλλά είναι κάτι το οποίο δημιουργείται τελεσμένα για τους δημάρχους οι οποίοι έχουν μάθει να κυβερνούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Να σας πω πάντως κάτι. Είχε ένα επιχείρημα ο κύριος Λιβάνιος, το οποίο δεν είναι και παράλογο, που σου λέει ότι στο δεύτερο γύρο δεν πηγαίνει κανένα στην πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ μικρότερη η συμμετοχή. Οπότε στην πραγματικότητα μπορεί να βγαίνει να προκύπτει η επιλογή από τον πρώτο γύρο. Γιατί να τραβιόμαστε άλλη μια Κυριακή.
1: Νομίζω ότι τα βλέπει έτσι. Δεν ξέρω αν ο κ. Λιβάνας έχει συμμετάσχει, έχει μελετήσει σωστά. Γιατί για μας, για παράδειγμα, στο δικό μου Δήμο, δεν έχουμε μεγάλη αποχή τη δεύτερη Κυριακή. Γιατί αναγκάζονται πάρα πολύ, γνωρίζουμε την επόμενη μέρα και έχει να κάνει με τους δημάρχους που πάνε τη δεύτερη Κυριακή. Πόσο μπορούν να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι πρέπει η πολιτεία να προεξοφλείονται, δεν θα υπάρχει συμμετοχή. Αν ο κόσμος δεν θέλει να συμμετάσχει, δεν συμμετάσχει. Mm-hmm. Αλλά εγώ νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον και στο Δήμο Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει. Ίσα στη Θεσσαλονίκη έχουμε δείξει υψηλά ποσοστά συμμετοχής και την δεύτερη Κυριακή, ακόμα και το 19 που ήταν ο νόμος των συνεργασιών, που θα μπορούσε να συνεργαστεί ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αλλά πάλι θα πω, νομίζω ότι αδικούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι, εγώ το γυρνάω και στην περιφέρεια στη Βίδα Θεσσαλονίκης, είναι στην κουβέντα κάπως υποτιμάται η τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θέλουν να ξεμπερδεύουν. Εμείς διαφωνούμε, θεωρούμε ότι πρέπει ένας Δήμος να είναι ισχυρός, οι Δήμοι θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας και τις κοινωνικές, και ένας Δήμος δεν είναι μόνο να διαχειρίζεται τα μεγάλα ζητήματα και να βγάζει άδειες στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί εκεί έχουμε καταλήξει. Είναι για να αντιμετωπίζει πάρα πολλά ζητήματα παιδείας, κοινωνικής πολιτικής και άλλων ζητημάτων.
0: Τώρα, επειδή έχετε μπει σε μια ρότα παρουσιάσεων προγραμματικών θέσεων κλπ., θα περιμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να ακούσουμε κάτι πιο συνεκτικό, να μην είναι μόνο τομεακό.
1: Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταρχήν θα δώσει το σφιγμό της δικής του διακυβέρνησης. Δεν θα έρθει να αναλύσει. Γι' αυτό κάνουν οι τομεάρχες μας πολύ αναλυτικά σε εκδηλώσεις ανοιχτές στον κόσμο και στους ενδιαφερόμενους και στους δημοσιογράφους. Μέχρι την έκθεση θα ακολουθήσουν κάποιες ακόμα παρουσιάσεις. Και ο Αλέξης Τσίπρας, συμπυκνώνοντας όλα αυτά και δείχνοντας το στίγμα, που το δείχνουμε και εμείς λίγο πολύ όλοι οι εκπρόσωποι τύπου για τους πυλώνες που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση. Οπότε θα δείτε ένα πολύ συνεκτικό πρόγραμμα, κοστολογημένο να το πω έτσι, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αγωνιά αν το πρόγραμμά μας θα είναι κοστολογημένο. Ένα πρόγραμμα κοστολογημένο που θα μπορεί να εφαρμοστεί εφόσον ο ελληνικός λαός μας επιλέξει να κυβερνήσουμε. Mm-hmm.
0: Τώρα, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τους ανθρώπους που θα προσχωρήσουν στην Ελλάς. Για παράδειγμα, χτες είδαμε να γράφεται μέλος του κόμματος ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Είναι προφανές ότι και πολλοί άλλοι

0: Επιστρέφουμε. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 12. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Εσείς είστε στη δική μας την παρέα, στο 212-214-800, στο onerbabakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989, που είναι το Viber του σταθμού. Τώρα, έχει συζητηθεί πολύ και πάντα όποτε δεν έχει και βαριά ειδησιογραφία, όλες αυτές οι υποθέσεις βρίσκουν περισσότερο χώρο να αναπτυχθούν ως θέμα συζήτηση. Αλλά εδώ υπάρχουν και έρευνες και της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και της Οικονομικής Αστυνομίας για την υπόθεση με τους οικίσκους ανακύκλωσης. Πριν από δύο μέρες είχαμε και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση εταιρείας Texan, η οποία τα έβαζε με δημοσιογράφους και πολιτικούς, οι οποίοι την εχθρεύονται από ό,τι κατάλαβα, και οι οποίοι επιδιώκουν να την αποδομήσουν και στείνουν καρφωτές ιστορίες. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα δείξει η ζωή τι ισχύει. Τους πολίτες τους ενδιαφέρουν δύο τινά. Αφενός, αν έχουν υπερκοστολογηθεί οι οικίσκοι και αν οι φορολογούμενοι πλήρωσαν περισσότερα λεφτά από όσα έπρεπε να πληρώσουν. Και δεύτερον, τι γίνεται με τα σκουπίδια της ανακύκλωσης, διότι η Τεχάν έστειλε ένα μπιλιέτο στους δήμους της Αττικής και τους είπε κάποια στιγμή μονομερός: παιδιά, εγώ σταματάω να μαζεύω τα σκουπίδια, σταματάω να ασχολούμαι με τους οικίσκους που εγώ έστησα. Ζήτησα από τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Γιάννη Μιλωνάκη, να είναι μαζί μας για να δούμε τι ισχύει επί του πρακτέου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Κύριε Ευγενίδη, καλημέρα σας και σας και στους ακροατές σας. Κάθε καλό εύχομαι.
0: Εσείς τώρα τι κάνετε? Όταν έρχεται λοιπόν το μπιλιέτο και την προηγούμενη εβδομάδα μαζεύεστε οι δήμαρχοι της Αττικής, από ό,τι μαθαίνω, και το συζητάτε αυτό το πράγμα, επί του πρακτέου τι συμβαίνει, τι γίνεται?
1: Καταρχάς να σταθώ λίγο σε μια φράση που είπατε προηγουμένως, ότι όταν δεν υπάρχει επικαιρότητα αναδεικνύονται αυτά τα θέματα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα έπρεπε όμως να είναι έτσι, γιατί η διαχείριση των αποβλήτων μας είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει σε αυτή τη φάση.
0: Συμφωνώ.
1: Και θα πρέπει, και ειδικά στην Αττική που υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση και λύσεις κυρίως. Ακούστε, εδώ είναι όπως τα περιγράψατε τα πράγματα. Βέβαια, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτό το παιχνίδι τώρα των εταιριών και το τι έχει γίνει.
0: Δεν σας ζητώ αυτό, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι μιλάμε για τους οικίσκους ανακύκλωσης. Πρώτο θέμα λοιπόν και βασικό, το οποίο έχουν εγκατασταθεί τα προηγούμενα χρόνια, μία πενταετία πίσω περίπου. Και ουσιαστικά πήγαινε ο καθένας, πετούσε τα ανακυκλώσιμα είδη του και έπαιρνε και ένα ανταποδοτικό όφελος για κάθε συσκευή, για κάθε...
0: Καλά, δεν είναι παράλογο. Αυτό στην Ευρώπη ισχύει πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι,
1: είναι σωστό, αυτό λέω.
0: Εγώ θυμάμαι στη Γερμανία όπου σπούδασα, πάρα πολλοί άστεγοι ζούσαν στην πραγματικότητα μαζεύοντας τα πλαστικά και τα ανακυκλώσιμα μπουκάλια και πηγαίνοντάς τα... υπήρχαν τέτοιοι χώροι σε σούπερ μάρκετ όπου τα βάζανε και παίρνανε, ξέρω εγώ, τι να σας πω, 20 λεπτά το μπουκάλι, κάτι τέτοιο.
1: Ακούστε, ας πάμε στην καρδιά του προβλήματος. Μακάρι αυτοί οι ενέργειες να είχαν επεκταθεί και να υπήρχε ένας ενιαίος σχεδιασμός και μια ενιαία στρατηγική. Δυστυχώς εδώ βλέπουμε συνεχώς αποσπασματικά πράγματα. Εμείς, ας πούμε, στην Αγία Παρασκευή έχουμε 6 διαφορετικά συστήματα ανακύκλωσης που είχαν εγκατασταθεί τα προηγούμενα χρόνια. Άλλο λοιπόν η ανταποδοτική, άλλο συστήματα, η περιφέρεια ίδια είχε συστήματα διαφορετικού είδους με διαφορετικά απορριμματοφόρα τα οποία θα έπρεπε να περάσουν, με αποτέλεσμα τα περισσότερα τα έχουμε κλειδωμένα και να υπερχειλίζουν τα σκουπίδια και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δεύτερη πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν από τον κακό σχεδιασμό μετακυλούνται τελικά στους πολίτες. Οι πολίτες είναι που τα πληρώνουν και αυτό είναι που πρέπει να λύσουμε. Εδώ λοιπόν όντως έγινε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον Νίκο τον Χαρδαλιά, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο που είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο και πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η πρόθεση να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Ο κύριος Χαρδαλιάς έχει, αν θυμάμαι καλά, ένα σχέδιο, συγγνώμη σας διακόπτω, το οποίο είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμο του στυλ. Άμα όλα είναι καλά, θα λειτουργήσει το 27, ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης των ανακυκλώσεων.
1: Είναι ένα σχέδιο το οποίο σήμερα έχουμε, παράγουμε περίπου, η ανακύκλωση είναι περίπου στο 20% και μέχρι το 2030 πρέπει να φτάσει στο 60%. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε, ενώ ότι είναι δεσμεύσεις αυτές ευρωπαϊκές και θα πρέπει λοιπόν, είναι στόχοι δηλαδή που έχουν τεθεί από την Ευρώπη και θα πρέπει οπωσδήποτε μέχρι να πιάσουμε αυτούς τους στόχους, γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και σε επίπεδο προστήμων. Άρα το σχέδιο λοιπόν αυτό περιλαμβάνει την αύξηση της ανακύκλωσης με διάφορους τρόπους, είτε μέσω πράσινων σημείων, τα κλαδιά, το πώς διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα απόβλητα τα οποία παράγουμε καθημερινά, Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας καλός σχεδιασμός από πλευράς πολιτείας, κεντρικού κράτους, περιφέρειας, δήμη. Mm-hmm. Και βέβαια και αυτό να συμπαρασύρει, να συνεργαστούν και οι πολίτες, γιατί βλέπουμε πολλές φορές ότι μπορεί να υπάρχει ένας καλός σχεδιασμός από όταν γίνεται αυτό από πλευράς πολιτείας και να μην συνεργάζονται οι πολίτες. Βέβαια είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε αυτό. Mm-hmm. Άρα εδώ θα επενδυθούν σε αυτό το πρόγραμμα 350 εκατομμύρια. Mm-hmm. Από χρήματα των πολιτών είναι αυτά. Είναι χρήματα λοιπόν που έχει παρακρατήσει το κράτος από τους δήμους, δηλαδή από τους πολίτες, μέσω δημοτικών τελών, και αυτά λοιπόν θα πρέπει να επενδυθούν για να αυξήσουμε, να πιάσουμε αυτούς τους στόχους. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, το μακροπρόθεσμο, το οποίο πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να πετύχει, διότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Τώρα, σε σχέση με το θέμα που θίξατε, όντως αυτή η κίσκη που θετικά λειτουργούσαν, πήγαινε ο κάθε πολίτης, πέταγε τα κουτάκια, έπαιρνε ένα ανταποδοτικό όφελος, αυτή τη στιγμή έχουν πάψει να λειτουργούν. Mm-hmm. Όντως,
0: εσείς στο Δήμο σας πόσους οικίσκους είχατε τέτοιους?
1: Έχουμε 4 οικίσκους σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπου καλούμαστε αυτή τη στιγμή να τους διαχειριστούμε μόνοι μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μέσα σε όλο το φόρτο εργασίας ο οποίος υπάρχει, διότι μιλάμε για τον πράσινο κάδο, μιλάμε για τον μπλε κάδο, μιλάμε για τον καφέ κάδο, τον οποίο τον έχουμε ενισχύσει.
0: Αυτό μέσα από πόσους λοιπόν, κάδους έχει?
1: Αυτό έχει ανακυκλώσιμο. Έχει γυαλί, έχει πλαστικό, έχει και αλουμίνιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν τώρα καλούμαστε εμείς να αναλάβουμε το κόστος, έπειτα δηλαδή από επιστολή που λάβαμε από τον ΕΘΝΑ, που είναι ο φορέας διαχείρισης περιφέρειας, καλούμαστε εμείς με το δικό μας προσωπικό, με τα δικά μας τα μέσα, να διαχειριστούμε αυτούς τους οικίσκους διαφορετικά. Θα πρέπει να είναι κλειδωμένοι, κάτι το οποίο βεβαίως δεν το θέλουμε, διότι εμείς που είμαστε μπροστά, είμαστε αυτοί που επικοινωνούμε με τους, είμαστε στο front desk ουσιαστικά, είμαστε οι δήμαρχοι, αυτοί που επικοινωνούμε με τους πολίτες. Ο πολίτης δεν τον νοιάζει και δεν καταλαβαίνει, και καλώς δεν τον νοιάζει. Αν ευθύνεται η περιφέρεια, αν ευθύνεται το κεντρικό κράτος.
0: Πηγαίνουν όταν, οι λοιπόν, πολίτες αυτούς τους οικίσκους? Δηλαδή, ναι, το λέω,
1: είχε γίνει μια συνήθεια βεβαίως.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Είχε γίνει μια συνήθεια. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να βρούμε άμεσα, εμείς θα το υποστηρίξουμε όπως δεσμευτήκαμε μέχρι το τέλος της χρονιάς, με δικό μας προσωπικό, με δικά μας μέσα, κάτι το οποίο βεβαίως δεν οφείλουμε, όμως θα το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει άμεσα, και όπως δεσμεύτηκε και ο Νίκος Χαρδαλιάς, θα γίνει ένας διαγωνισμός και μαζί με τη λειτουργία των πράσινων σημείων θα συμπεριληφθούν και η αποκομιδή και από τους οικίσκους, προκειμένου μέχρι το τέλος του χρόνου δηλαδή να δοθεί μια λύση.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μιλωνάκη, βεβαίως, επειδή δεν το ξέρουν και όλοι οι ακροατές μας. Πώς ερχόταν η εταιρεία, η εκάστοτε εταιρεία, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η εταιρεία, και λέει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, εγώ θέλω να βάλω 4 οικίσκους, ξέρω εγώ, ένα στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, ένα άλλο κεντρικό σημείο στη Μεσογείο που θυμάμαι εγώ, ή οπουδήποτε αλλού. Ποιο είναι το πλαίσιο?
1: Αυτό έχει μέσω της, του ΕΘΝΑ. Ο ΕΘΝΑ είναι ο φορέας διαγωνίας, σύνδεσμος ακριβώς της περιφέρειας που συμμετέχουν η περιφέρεια και οι Δήμοι. Αυτές λοιπόν τις συμβάσεις τις είχε υπογράψει ο ΕΘΝΑ με την εταιρεία. Και επειδή λοιπόν όλοι οι Δήμοι της Αττικής συμμετέχουμε στον ΕΘΝΑ, πήραμε αυτούς τους οικίσκους με βάση μια προγραμματική συμφωνία η οποία έγινε το 2021, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Τότε δεν ήμουν Δήμος βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επί της προηγούμενης περιφερειακής αρχής.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό, και από ό,τι γνωρίζω, δεν είναι όλοι οι Δήμοι της Αττικής, κάποιοι δεν το επέλεξαν. Mm-hmm. Και προφανώς τώρα τους γέννησε καλό, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς λοιπόν που το έχουμε επιλέξει, πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να απομακρύνουμε τους οικίσκους, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα βασίζεται σε ευρωπαϊκά χρήματα, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να φύγουν οι οικίσκοι από εκεί. Δεύτερον, επειδή όπως σας είπα και πριν, είχε γίνει μια συνήθεια προς τους πολίτες, δηλαδή εγώ έβλεπα, και τα στοιχεία που έχουμε τώρα βέβαια δεν τα έχω στη διάθεσή μου, αλλά ήταν ενθαρρυντικά ότι χρόνο με το χρόνο οι πολίτες επιλέγουν την ανακύκλωση. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, ως πολιτεία το θέλουμε αυτό να συμβαίνει βεβαίως. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη επιλογή, είναι να επιβαρυνθούμε και με αυτό το κόστος, μαζί με όλα τα άλλα υπόλοιπα που υπάρχουν, και γι' αυτό λοιπόν θα φροντίσουμε να πηγαίνει ένας άνθρωπος να ανοίγει τους οικίσκους αυτούς, να λειτουργεί το σύστημα ανακύκλωσης. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε λύση για το ανταποδοτικό όφελος που έπαιρνε ο πολίτης.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλωνάκη, για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και ελπίζω αυτά τα θέματα να τα θίγουμε σε κάθε
0: δίκιο
1: ευκαιρία.
0: Έχετε. Δίκιο
1: γιατί
0: έχετε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα τα βρούμε όλα μπροστά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσω και θα σας χαιρετήσω. Μια είδηση να σας πω. Έφυγε και η κυρία Μυρτώ Κοροβέση από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Έχει μείνει μόνο με την κυρία Ραλία Χριστίδου. Όχι ότι τον νοιάζει ιδιαίτερα, αλλά Και εμένα δεν θα με νοιάζει. Άμα ήμουν ο Κασελάκης, δεν θα με νοιάζει καθόλου. Αν τα χαλεί τα προβλήματά μου. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Σας αφήνω μουσικά μέχρι την κορυφή της ώρας και το δελτίο των ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Τριάντης. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι στις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και

0: ποιότητας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες. Ασυναγώνιστες τιμές. Συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 2467-031-534.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
6: Συγκέντρωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων κατά του επίμαχου νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Ανάλογη κινητοποίηση προγραμματίζουν για αύριο οι αρχαιολόγοι στην Αθήνα στο Θησείο. 5 κομβικές αλλαγές για την ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε λίγη ώρα στο Σεράφιο στο πλαίσιο των προγραμματικών παρεμβάσεων της Ελλάς εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη της Αθήνας Κώστας Ζαχαριάδης, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούσης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Ναουτάκης. Συνελήφθη χθες βράδυ 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από αστυνομική καταδίωξη στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα κατσαβίδι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απήθεια. Πρόκειται για μουσικό της τραπ. Πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Τη δέσμευσή του να εργαστεί για πρόοδο στο Κυπριακό εξέφρασε ο Αντώνιο Κουτέρες κατά την έναρξη της συνάντησής του νωρίτερα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

0: Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε από την πλευρά του την ελπίδα ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών να μεταφέρει καλά νέα για το Κυπριακό. Αυτήν την ώρα η συνάντηση του Αντώνιο Κουντέρες με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Το κατόφλι του Λευκού Οίκου για 8η φορά θα περάσει απόψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις ρογμές στη Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό τους. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One. Μάχη με τις φλόγες και το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ αύριο αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, το τέταρτο για το φετινό καλοκαίρι σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος τις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές, ανέφερε πως η χώρα του αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη πυρκαγιά, την πιο σκληρή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αιθλιός καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και να αρχίσουμε από τα καλά νέα. Τα ομιλικά έπι τα αναζητούν με πάθος οι Βρετανοί. Ανέβηκαν κατακόρυφα οι πωλήσεις κατά 70% στη Βρετανία. Αφορμή η ταινία του Νόλαν, βέβαια, τον οποίο είδε και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Λοιπόν, και ταυτόχρονα, όπως γράφουν τα site, τα βρετανικά και τα δικά μας, οι Βρετανοί στρέφονται προς την εκμάθηση των ελληνικών, αρχαίων και σύγχρονων. Αυτό είναι μια πάρα πολύ αισιόδοξη και ωραία είδηση και δυναμική. Γιατί, κατά τα άλλα, πέρα από τις φωτιές που κατακαίνε τη Γαλλία και την Ισπανία, εδώ στα δικά μας είχαμε τον θάνατο ενός ανθρώπου στα εξαμήλια της Κορυφθίας. Ήταν 67 χρονών και εργαζόταν για το μεροκάμα του και τη σύνταξή του. Και μετά τη Βιολάντα και τον Ασπρόπυργο είχαμε και τα εξαμήλια, και μπορείς να πεις, χωρίς να υπερβάλλεις, ούτε απλώς να καταγγέλεις, ότι ο θάνατος περιπολεί στους χώρους δουλειάς εδώ στην πατρίδα. Περιπολούν βέβαια και κάτι συμμορίες. Πολύ συχνά τις βρίσκουμε στην Κρήτη, αλλά και αλλαχού και σε άλλα μέρη της πατρίδας. Και κάτι ασύστολη, σαν αυτόν που πουλούσε βρώμικα κρέατα και τα διέθετε στην αγορά. Τα έχετε φάει εσείς και εμείς. Δηλαδή, δεν ξέρω τι προβλέπει ο ποινικός νόμος, αλλά ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που εγκυμονούνται κίνδυνοι για όλους μας, για παιδιά, για μεγάλους, για οικογένειες, αυτή η κτηνοδία πρέπει να τιμωρείται όσο το δυνατόν πιο αυστηρά. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς 212-212-4800 να τηλεφωνείτε και να λέτε ό,τι θέλετε. Να στέλνετε mail oneirpapakialfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Υπάρχουν κι άλλα στα καθημάς και στην Ιφίλιο. Ο Τραμπ, μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει στην Άγκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα F-35, τώρα φαίνεται ότι είναι πιο σαφής, και μάλιστα επειδή η σχέση του με τον Νετανιάχου δεν είναι καθόλου καλή και με το Ισραήλ περιστασιακά πιθανώς, και επειδή ο Νετανιάχου και τα λόμπι στην Αμερική, το ελληνικό και το εβραϊκό, το αμερικανο-εβραϊκό, ζητούν να μην δοθούν τα F-35 στην Τουρκία, ο Τραμπ είπε: δεν θα μου υποδείξει κανείς τι θα πουλήσω και πού. Αυτό είναι επίφοβο για μας τουλάχιστον, γιατί έτσι λέμε ότι τα F-35 στην Τουρκία την ενισχύουν. Επίσης, εδώ γίνεται μεγάλη κουβέντα και πολύ σωστά για τα περίφημα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έχει παρέμβει πριν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι ορκωτοί λογιστές, γιατί διαπίστωσαν πάρα πολλές παραβάσεις και παραβιάσεις, και όσο ό,τι αφορά τον διαγωνισμό, αυτά καταγγέλλονται, αλλά και εκείνη η μυθική διαφορά μεταξύ των 300.000 που κόστισε το κάθε σπιτάκι με το 66.000 που το βρήκαν στην αγορά. Έψαξα ενδελεχώς, διάβασα τα πορίσματα της ΕΔΕΛ και τα λοιπά, να μην σας μπλέκω. Αφιέρωσα 2 μέρες σχεδόν. Δεν βρήκα πουθενά
να λέει το εξής, ότι διαπιστώσαμε, να λένε οι ορκωτοί λογιστές για παράδειγμα ή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι τα σπιτάκια αυτά κοστίζουν εδώ, κόστησαν 300.000 και βρήκαμε ότι εκεί, εκεί, εκεί και εκεί από τις τάδε εταιρείες κοστίζουν 66.000. Δεν το βρήκα πουθενά. Όμως δεν μπορούσαν ούτε οι ορκωτοί λογιστές, ούτε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρακάμψουν αυτή την καταγγελία, από ό,τι φαίνεται. Και σωστά θα την ερευνήσουν. Να δούμε δηλαδή πώς διαχέονται και διασπείρονται ορισμένα στοιχεία τα οποία δημιουργούν είδηση. Βεβαίως, εγώ όταν το διάβασα λέω, για κάτσε, τι γίνεται εδώ. Αλλά δεν βρήκα πουθενά στοιχειοθετημένη αμάν αυτή την καταγγελία. Να σας πω κάτι. Σε όλους τους διαγωνισμούς, μα σε όλους, όχι τώρα, από παλιά, οι μέτεροι υπερισχύουν. Με τον τρόπο τους. Έχουν τον τρόπο όσοι κυβερνούν και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά, να φέρνουν τους διαγωνισμούς στα μέτρα εταιριών που ευνοούν οι ίδιοι. Αυτό είναι σχεδόν καθεστώς και καταγγέλλεται κάθε φορά χρόνια τώρα. Υπήρξε απάντηση από την Τεχάν ή Τέχαν, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, η οποία συνεργάζεται με μια Αμερικάνικη, και θυμάστε ασφαλώς τον Πρωθυπουργό με τον τότε πρέσβη τον Τζέφρι Πάιατ να μιλάνε για την ανακύκλωση και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει θα περιμένουμε και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία και όσοι από την τοπική αυτοδιοίκηση ή από την κεντρική κυβέρνηση ευθύνονται να πάνε στο σκαμνί. Εμείς όμως θα πάμε στη Γαλλία να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι με αφορμή βέβαια και τις φωτιές, αυτή η κόλαση στο Μπορντό που δεν λέει να πάψει, μας οδηγεί στο δρόμο για τη Γαλλία. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που θα πούμε μετά το τραγούδι. Προβλήθηκε μια ταινία, προβάλλεται στη Γαλλία μια ταινία για τον De Gaulle, που έχει συναρπάσει και τους πολίτες και έχει δημιουργήσει και πολιτικά θέματα στη Γαλλία. Ας ακούσουμε όμως το τραγούδι μας.

0: ποίηση του Ρομπέρ Ντεσνός, αγαπημένου Γάλλου ποιητή, σε αυτό το τραγούδι. Και πάμε στις διαφημίσεις και μετά θα σας διαβάσω τι γίνεται στη Γαλλία με την ταινία του De Gaulle. Απλώς να σας προειδεάσω. Συμφωνούν η Λεπέν με το Μελανσόν. Δηλαδή τα δύο άκρα συμφωνούν σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα και την προσφορά του De Gaulle. Διαφημίσεις.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στις 12:30 θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο το προσπερνάμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί κοστίζει σε όλους μας εδώ στην Αθήνα. Τα σπίτια μας, οι περισσότερες πολυκατοικίες ειδικά, οι παλιές δεν έχουν μόνωση. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα σπίτια γίνονται σάουνες κυριολεκτικά και αυξάνεται και η τιμή και από το air conditioning κτλ. Αλλά οι απώλειες είναι τεράστιες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε στις 12:30 με τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή. Να δούμε τι θα μας πει. Όμως τώρα, αυτό που σας υποσχέθηκα για την ταινία, την επική ταινία, έτσι χαρακτηρίζεται, για τον Σαρλ Ντε Γκολ, η οποία σπάει τα ταμεία στην Γαλλία και μάλιστα φαίνεται να επηρεάζει και τις γαλλικές εκλογές, τις προεδρικές. Ακούστε λοιπόν. Η ταινία είναι η ιστορία ενός μοναχικού πεισματάρη πατριώτη που αγωνίζεται να σώσει τη χώρα του από τον αφανισμό, ορθώνοντας το ανάστημά του σε ένα καταπιεστικό σύμμαχο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και όπως σημειώνονται στο ρεπορτάζ, η ταινία αποτυπώνει πλήρως το πνεύμα της σημερινής γαλλικής πολιτικής σκηνής. Υπενθυμίζω ότι ο Ντε Γκολ τα είχε σπάσει με τους Αμερικανούς και βγήκε από το ΝΑΤΟ και ήθελε καλές σχέσεις με την Σοβιετική Ένωση. Ένας αντικομουνιστής ο Ντε Γκολ, αλλά έβλεπε με δυσανεξία τον καταπιεστικό ρόλο των Αμερικανών με το ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη. Καθώς λοιπόν η Γαλλία αντιμετωπίζει ξανά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Γάλλοι πολίτες, διαβάζω στο σχετικό ρεπορτάζ, βρίσκονται αναγκασμένοι να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορους ηγέτες που παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως εθνοσωτήρα εν ώψη των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους. Για παράδειγμα, ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Σεμπαστιάν Λε Κορνού, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η επιτυχία της ταινίας μαρτυρά την ανάγκη των Γάλλων για νόημα και προοπτικές. Έδωσε μια συνέντευξη στο Paris Match. Αλλά η πιο απροσδόκητη στήριξη προήλθε από την, όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, από τον αντικαπιταλιστή ρήτορα Ζαν-Λικ Μελανσόν, του οποίου το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία αντιτίθεται στα συντηρητικά κινήματα που ισχυρίζονται ότι συνεχίζουν την κληρονομιά του Ντεγκόλ, και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τη μέρα της Βαστίλης στην δυτική πόλη Παμπών, ο Μελανσόν, ένας από τους κορυφαίους διεκδικητές των εκλογών του επόμενου έτους, ενθάρρυνε ένθερμα τους υποστηρικτές του να παρακολουθήσουν αυτή την υπέροχη ταινία, όπως είπε, κάνοντας παραλληλισμούς ανάμεσα στον δύσκολο αγώνα του Ντεγκόλ για τη συγκρότηση των ελευθέρων δυνάμεων της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου και στη δική του προεκλογική εκστρατεία. Ταύτισε κάπως με αναλογίες τον εαυτό του με τον Ντεγκόλ. Και είπε ο Μελανσόν, θα ήθελα να ανατρέψουμε για άλλη μια φορά την τάξη πραγμάτων. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση είναι τόσο επικίνδυνη που το διακύβευμα είναι απίστευτα υψηλό. Και στους ίδιους τόνους κινήθηκε και η Λεπέν φυσικά, και ερίζουν για το ποιος κατά κάποιο τρόπο είναι αυτός ως πολιτικός ηγέτης ή πολιτική ηγέτιδα που φέρει μαζί του το ανυπότακτο πνεύμα του Ντεγκόλ, κυρίως σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά. Και άλλοι ευρωβουλευτές και συντηρητικοί και προοδευτικοί, ο κεντροαριστερός ας πούμε ευρωβουλευτής και επίσης υποψήφιος για την Προεδρία, ο Ραφαέλ Γκλισμάν, προέτρεψε τους υποστηρικτές του να πάνε να δούνε την ταινία, και το έκανε αυτό μιλώντας σε μια πόλη της Γαλλίας, στα νότιο-δυτικά, την Ιζόν. Είπε ο Γκλισμάν, πηγαίνετε να δείτε τι κάνει τη Γαλλία μεγάλη, τι αξίζει η ελευθερία και τι κοστίζει. Μοναξιά, τη μοναξιά του στρατηγού και των πρώτων συντρόφων του. Και ο Γκλισμάν είναι ένας μετριοπαθής κεντροαριστερός, αλλά εν πάση περιπτώσει παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον πως ένας συντηρητικός ηγέτης όπως ήταν ο Ντεγκόλ συγκινεί πέρα από τον δικό του τον ευρύτερο συντηρητικό χώρο και άλλους χώρους. Γι' αυτό ας το έχουμε υπόψη μας, όχι για τα καθημάς τώρα, γενικώς, ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες υπάρχει και ένα υπέροχο γκρίζο που επιτρέπει οι επιλογές, ας πούμε, μιας χώρας στα εθνικά θέματα, μιλώ για μας, να είναι εποφελής και να μην θεωρούνται οι συμβιβασμοί πάντα ότι είναι προδοσίες και τα σύναφη. Να κλείσουμε με ένα τραγουδάκι πριν πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη και να συζητήσουμε για την κατάσταση των σπιτιών, κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε όλη την επικράτεια.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας, θα είναι μέχρι τη μία. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, είναι ενεργειακός επιθεωρητής και θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο το ξέρουμε όλοι οι κάτοικοι των Αθηνών αλλά και σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια, ότι τα σπίτια μας δεν έχουν μόνωση. Τι σημαίνει αυτό? Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χριστοδουλίδη για να τον καλωσορίσω, να σας διαβάσω 5 γραμμές. Πρόσφατη έρευνα του ελληνικού γραφείου της Greenpeace λέει ότι τα νοικοκυριά της χώρας μετατρέπονται σε επικίνδυνες θερμικές παγίδες. Οι υψηλές εσωτερικές θερμοκρασίες και η αδυναμία των νοικοκυριών να καλύψουν το δυσβάσταχτο κόστος του κλιματισμού εγκλωβίζουν τις οικογένειες σε συνθήκες ασφυξίας, μετατρέποντας την παραμονή στο σπίτι σε δοκιμασία επιβίωσης. Κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και στο σταθμό και την καλημέρα μου στους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Αυτά λέει η Greenpeace. Μήπως υπερβάλλει ή είναι λιγότερα από όσα ισχύουν στην πραγματικότητα αυτοί που βιώνουμε στην Αθήνα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας μας?
1: Είναι πολύ περισσότερα από αυτά που λέει η Greenpeace.
0: Δηλαδή.
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής, το κλίμα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε πιο πολλούς παρατεταμένους καύσωνες σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Ωστόσο το κτηριακό απόθεμα της χώρας περίπου το 55% είναι θερμικά αμόνωτο. Δηλαδή τι σημαίνει αμόνωτο? Τα κτίρια που χτίστηκαν πριν το 80 και είναι πάρα πολλά, μιλάμε γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ακίνητα περίπου.
0: Σε όλη την επικράτεια, όχι μόνο στην
1: Ελλάδα. Σε όλη την επικράτεια, ναι. Δεν είχαν καμία, μα απολύτως καμία θερμική προστασία. Δηλαδή χτιζόντουσαν τα σπίτια, χτιζόντουσαν τα κτίρια χωρίς να υπάρχει αυτό που λέμε θερμομόνωση.
0: Ούτε καν τη στοιχειώδη μόνωση.
1: Όχι, τίποτα. Δεν υπήρχε καθόλου. Δηλαδή ήταν σοβά στούβλο, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Και μονά τζάμια, βέβαια.
1: Και μονά τζάμια, ναι. Ή μεταλλικό πλαίσιο, ή χωρίς θερμοδιακοπή εννοείται, ας πούμε, και ξύλινο πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δημιουργεί τεράστια θέματα αναφορικά με την θερμική παγίδα που είπατε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Διότι δεν μπλοκάρεται το καλοκαίρι η είσοδος της ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή προσπαθούμε με τη μόνωση, τι κάνουμε, θωρακίζουμε ουσιαστικά, δημιουργούμε συνθήκες ασπίδας ώστε να μην εισέρχεται η θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό. Σωστά, ενώ το χειμώνα το ανάποδο, δεν θέλουμε να φύγει η θερμότητα από το εσωτερικό του σπιτιού που λειτουργεί η θέρμανση για παράδειγμα προς το εξωτερικό, ναι. Θέλουμε να την εγκλωβίσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά γίνονται όταν το κέλυφος λέμε θερμομονωθεί με συγκεκριμένα υλικά μονωτικά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ένα αμόνωτο σπίτι, και ειδικά αν είναι τελευταίος όροφος που η πλάκα, το δώμα είναι αμόνωτο, έχει μεγάλη, θα έλεγα, θερμική
0: καταπώνηση.
1: Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος το κατοικεί, δυστυχώς αν δεν βάλει μηχανήματα κλιματισμού για να το ψήξει, που θα δουλεύουν στα κόκκινα έτσι κι αλλιώς, καταλαβαίνετε ότι αν έξω είναι η θερμοκρασία 40 βαθμούς, σας λέω για παράδειγμα,
0: ναι,
1: χωρίς τη μόνωση το ιστορικό είναι 38.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορείς να ζήσεις με 38 βαθμούς ή 36 βαθμούς, ενώ αντίστοιχα τα κτίρια που κτίστηκαν μετά τη δεκαετία του 80-90 και ειδικά την τελευταία δεκαετία που έχουν ισχυρές θερμομονώσεις, όταν η θερμοκρασία η εξωτερική είναι 40 βαθμούς, μέσα είναι 28 βαθμούς. Δηλαδή αντέχεται, για να το πούμε έτσι απλά, και με έναν ανεμιστήρα μπορείς παραδείγματος χάρη να μην αισθανθείς δυσφορία. Το θέμα είναι ότι...
0: Ναι. Αν μου επιτρέπετε να επισημάνω κάτι το οποίο είναι παρεμπίπτον αλλά παρουσιάζει ενδιαφέρον. Από το 81 και μετά έγινε για πρώτη φορά απόπειρα ή μάλλον θεσμικά κατοχυρώθηκε.
1: Ο κανονισμός θερμομόνωσης ισχύει από το 80 και μετά, οπότε όλα τα κτίρια που κτίστηκαν μετά το 80 χτιζόντουσαν με έναν κανονισμό θερμομόνωσης που απαιτούσε να μπει μία θερμομόνωση στο κέλυφος. Βέβαια, εντάξει, μην φαντάζεστε ότι ήταν καμιά σημαντική ισχυρή θερμομόνωση. Μια στοιχειώδης είναι.
0: Μια στοιχειώδης,
1: αλλά,
0: αλλά έγινε και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε να πω, επειδή το θυμάμαι πολύ καθαρά. Για πρώτη φορά θεσμικά υποχρεώθηκαν όσοι χτίζουν καινούργιες πολυκατοικίες να έχουν εσωτερικό γκαράζ, υπόγειο, για να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα, το οποίο σήμερα είναι αβάσταχτο, του πάρκινγκ. Αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό ισχύει. Από τη δεκαετία 80 και μετά, μετά. Πιλωτές και υπόγειο. Σωστά. Ναι.
0: Πέστε μου κάτι όμως. Όπως έχει η κατάσταση, πώς μπορεί αυτή η χωρία των παλιών πολυκατοικιών και κατοικιών γενικά να γίνει κάτι? Μπορεί να μπει μόνωση τώρα εκ των υστέρων και πώς?
1: Εγώ θα σας πάω στα πιο απλά.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι μπορείς να κάνεις θερμοπρόσωψη, δηλαδή εξωτερικά της τοιχοποιίας σου, να τοποθετήσεις θερμομονωτικό υλικό. Αυτό είναι το καλύτερο. Και εννοείται ότι ακόμα καλύτερο είναι να αλλάξεις τα παλιά κουφώματα με αυτά που είχαν μονά τζάμια, με μονό μεταλλικό πλαίσιο, χωρίς θερμοδιακοπή, ψυχρή σειρά δηλαδή εννοώ, ή ξύλινα, και να τα αντικαταστήσεις με ενεργειακά κουφώματα που έχουν πολύ υψηλή αποδοτικότητα, ενεργειακή εννοώ αποδοτικότητα. Αυτό φυσικά γίνεται και έχει ένα κόστος. Αν δεν μπει σε κάποιο πρόγραμμα επιδοτούμενο, όπως καλή ώρα αυτά που τρέχουν από το εξοικονομώ 23, το εξοικονομώ 25, βέβαια αυτά έχουν κλείσει, τα καινούργια που θα ανοίξουν, εν πάση περιπτώσει, είναι μία, θα έλεγα, επιλογή προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να θωρακίσει ενεργειακά το κέλυφος. Καταρχήν το κέλυφος, έτσι. Ναι. Γιατί αν είναι αμόνωτο το κέλυφος, ενώ τοιχοποίες και κουφώματα, το καλύτερο κλιμακτικό μηχάνημα να βάλεις θα δουλεύει πάντα στα κόκκινα, στο πούμε έτσι απλοϊκά. Άρα λοιπόν το νούμερο είναι αυτό. Όμως μέχρι να κάνεις αυτό, αφού δεν έχεις τα χρήματα, καλό είναι κάποια πράγματα, υπάρχουν κάποια έξυπνα tips που κάνανε και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας πριν 50-60 χρόνια, που δεν είχαν ανακαλύψει τα κλιμακτικά, αλλά δεν πέθαιναν από τη ζέστη, φαντάζομαι.
0: Όπως
1: να αξιοποιήσουν τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού. Δηλαδή, παθητικός δροσισμός σημαίνει δροσίζουμε χωρίς να βάλω σε λειτουργία μηχανήματα ενεργοβόρα, ή να μην βάλω το χέρι μου βαθιά στην τσέπη να πληρώσω ρεύμα για κλιματισμό. Το πρωί που φεύγουμε από το σπίτι μας πρέπει να σκιάσουμε γενικά το διαμέρισμά μας. Δηλαδή αν έχουμε τέντες, να κατεβάσουμε τις τέντες, να κατεβάσουμε τα ρολά, να κλείσουμε τα μπατζούρια, να κλείσουμε τις κουρτίνες, δηλαδή να μην αφήνουμε τον ήλιο να εισέρχεται καταρχήν μέσα από τα κουφώματα στο ιστορικό του σπιτιού, διότι δημιουργούνται υψηλά θερμικά κέρδη. Δεύτερον, όταν επιστρέφουμε από τη δουλειά το μεσημέρι, το απόγευμα, εν πάση περιπτώσει, μετά τη δύση του ηλίου, καλό είναι να κάνουμε μια διαβροχή των βεραντών, διότι καίνε τα δάπεδα των βεραντών, και θα ανοίξουμε τα κουφώματα, να δημιουργήσουμε έναν φυσικό αερισμό, ειδικά αν είναι και διαμπερή, ώστε μπαίνοντας ο εξωτερικός αέρας να μπαίνει με χαμηλότερη θερμοκρασία, γιατί όπως εξατμίζεται το νερό από τα δάπεδα που καίνε, ουσιαστικά μέσω των υδρασμών κατεβαίνει και η θερμοκρασία. Ωραία. Να δημιουργήσει ένα ρεύμα, προκειμένου αυτός ο φυσικός δροσισμός ουσιαστικά εκτονώνει το θερμικό φορτίο που έχει συγκεντρωθεί όλη τη μέρα. Και έτσι βοηθάμε, όταν θα βάλουμε σε λειτουργία το κλιματιστικό, να μην λειτουργεί, ας το πούμε, στα κόκκινα, να λειτουργεί σε χαμηλότερες στροφές, για παράδειγμα. Μετά, καλό είναι, βλέπω πολλά διαμερίσματα τα οποία είναι στεγνά. Τι εννοώ στεγνά? Δεν έχουν πρασίνισμα, δεν έχουν φυτά. Καλό είναι, και το λέω αυτό και έχει αποδώσει, μία όψη ενός διαμερίσματος που είναι πράσινο, πράσινη όψη, δηλαδή υπάρχουν γλάστρες με πολλά φυτά, ειδικά πλατύφυλλα φυτά και αναρχητικά, λειτουργούν σαν θερμομονωτική ασπίδα για τα διαμερίσματα, για τα σπίτια αυτά. Καλό είναι να βάλουμε φυτά, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ στο να, στο να μειώνουν την κατανάλωση του ρεύματος όταν λειτουργούμε τα κλιματιστικά, διότι λειτουργεί, όπως είπαμε, σαν μονωτικό υλικό, ενώ δεν είναι, λειτουργεί σαν μονωτικό υλικό.
0: Αν μου επιτρέπετε να σας πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία, εγώ είμαι από ένα χωριό του Αγρινίου, εν πάση περιπτώσει. Τα σπίτια τότε είχαν τείχους με πέτρες που καταλαβαίνετε,
1: καλά, δεν το συζητάμε.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Και
1: εγώ τώρα μιλάω για σπίτια τώρα διαμερίσματα στην Αθήνα, ας πούμε.
0: Και ανοίγαμε τα παράθυρα όταν έπεφτε ο ήλιος. Έκανε πολύ ζέστη και κάνει ακόμα στην Ετωλοκαρνανία. Ανοίγαμε τα παράθυρα για να δροσίζεται το σπίτι. Αλλά εδώ στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, το air conditioning με τις εξωτερικές μονάδες λειτουργεί πολλαπλασιαστικά σε ό,τι αφορά τη ζέστη που διαχέεται μέσα στην πόλη.
1: Είναι ένα... Αυτό που λέτε είναι γεγονός, ότι η θερμική αστική νησίδα, το φαινόμενο αυτό, το οποίο ειδικά από το δύση του ηλίου και μετά, όλη η θερμότητα η οποία έχει αποθηκευτεί στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στις τυχοποιίες
0: και στο κέλυφος των σπιτιών,
1: αυτό ουσιαστικά αρχίζει και εκπέμπεται προς το περιβάλλον, με αποτέλεσμα να έχουμε μια αυξημένη θερμοκρασία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δηλαδή στις μεγάλες πόλεις το συναντάμε πολύ συχνά, ειδικά όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Εγώ λέω το εξής, ότι καλό είναι να χρησιμοποιούμε και ανεμιστήρες όταν είναι ήπια η ζέστη, δηλαδή όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι γύρω στους 32 βαθμούς, καλό είναι να χρησιμοποιούμε ένα ανεμιστήρα κατά προτίμηση οροφής, που δεν κοστίζει και πολλά λεφτά και δεν καταναλώνει και ρεύμα, που λέει ο λόγος, προκειμένου κατά τη λειτουργία του, όταν τον βάζουμε ενώ σε λειτουργία, ειδικά αν είναι αριστερόστροφος ανεμιστήρα στο καλοκαίρι. Συνήθως οι καινούργοι έχουν δύο κατευθύνσεις, και αριστερόστροφες και δεξιόστροφοι οι ανεμιστήρες. Ρίχνουν την αίσθηση της θερμοκρασίας κατά 3 βαθμούς. Δηλαδή, αν είναι 30 βαθμούς μέσα, εσύ αισθάνεσαι 37. Γιατί, όπως περιστρέφονται οι τέργες στο ανεμιστήρα, ανασηκώνουν το βαρύ ψυχρό αέρα, αν λειτουργεί το κλιματιστικό, πάντα συζητάμε, έτσι, όχι από μόνο του. Δηλαδή, μπορεί να σετάρεις το κλιματιστικό στους 29 βαθμούς, για παράδειγμα, για να κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας. Αλλά όταν θα μπει ταυτόχρονα σε λειτουργία ο ανεμιστήρας οροφής, η θερμοκρασία που θα αισθάνεσαι εσύ δεν θα είναι 29.
0: Θα είναι χαμηλότερη.
1: 26.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βαθμούς παρακάτω. Γιατί ανασηκώνεται το βαρύ ψυχρός αέρας από το δάπεδο του δωματίου προς τα πάνω και εσύ εκείνη την ώρα έχεις την αίσθηση μιας θερμοκρασίας χαμηλότερη από την πραγματική του χώρου.
0: Έτσι.
1: Αυτό, νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να μπει στα σπίτια ο ανεμιστήρας, διότι ξέρετε το ρεύμα πια είναι ένα είδος πολυτελείας, ένα αγαθό πολυτελείας. Δεν ήταν όπως ήταν πριν 20 χρόνια που είχε 6 λεπτά η κιλοβατόρα ή 5 πόσο είχε. Λοιπόν, και ανοίγαμε τα παράθυρα και καπνίζαμε και λειτουργούσε και το κλιματιστικό κατά και γινόταν όλη αυτή η παταλιενέδηση, αλλά δεν σένια.
0: Λοιπόν,
1: τώρα όμως δεν είναι έτσι. Έτσι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Δυστυχώς. Κύριε Χριστοδουλίδη, να σας ευχαριστήσω με μια υπενθύμηση προς τους ακροατές, ότι πέραν όλων συζητήσαμε και τα tips που αναφέρατε εσείς, και μπορεί ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του. Μερικά είναι απλά, όπως είπατε, για τα πράσινα μπαλκόνια και τα υπόλοιπα. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η ρύπανση στις μεγάλες πόλεις και ειδικά στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι τεράστια, καταλαβαίνει κανείς σε τι περιβάλλον ζούμε.
1: Αλλά... και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο και στη Λάρισα.
0: Σωστά, και στις μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι, σας εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Διαφημίσεις.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, σας είπα στην αρχή για την Οδύσσια και την κριτική που άσκησε η Έμιλι Γουίλσον, μεταφράστρια της Οδύσσιας. Η Έμιλι Γουίλσον είναι πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και ασκεί αυστηρή κριτική στον Όλαν, αλλά στο τέλος παραδέχεται και η ίδια ότι η δημιουργία της ταινίας και η προβολή της βοηθάει πάρα πολύ την ανθρωπότητα, όχι μόνο τους θεατές, για να ζήσουν από κοντά, να μάθουν τον Όμηρο, τα έπι και όσα διαλαμβάνονται σε αυτό το μυθικό έργο του Ομήρου. Αυτή η σύνθεση που ακούμε, και θα την έχουμε για χαλή όταν θα σας διαβάζω τι λέει η Έμιλι Γουίλσον, είναι από την μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον, είναι Σουηδός, μουσική για την ταινία του Νόλαν Οδύσσια.

Λοιπόν, λέει Wilson, η Οδύσσια του Νόλαν στερείται πολλών από τα στοιχεία που καθιστούν το ποίημα σπουδαίο. Δεν έχει τίποτα πιστικό να πει για το χρόνο, τη μνήμη, την ιστορία, τον πόλεμο ή για τη σχέση ανάμεσα στην δοξασμένη επιστροφή ενός πολεμιστή και τις ζωές της οικογένειάς του, των αντιπάλων του, των συμπολεμιστών, των φίλων και των γειτόνων του. Στερείται ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους. Η αφηγηματική της δομή βασίζεται σε τεχνάσματα. Το σενάριο είναι απαράδεκτο. Κανένας από τους χαρακτήρες δεν διαθέτει πιστικά κίνητρα για τις πράξεις ή τα λόγια του. Δεν υπάρχουν ερωτικές σκηνές και όλο το φαγητό φαίνεται απέσιο. Συνεχίζοντας την αιχμηρή κριτική της, η Wilson λέει: «Δεν με άγγιξε καθόλου συναισθηματικά και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται εν μέρη στο γεγονός ότι σε αντίθεση με τον Όμηρο δεν είναι πολύ καλά γραμμένο. Οι χαρακτήρες δεν έχουν το βάθος που διαθέτουν οι ομηρικοί χαρακτήρες». Ωστόσο, η Wilson αναγνώρισε τον θετικό αντίκτυπο της ταινίας και θα σας διαβάσω τι είπε.

Συγκεκριμένα, αφού ασκεί αυτή την σχεδόν κρυμνιστική κριτική, λέει ότι η ταινία συμβάλλει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος του κοινού για την αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά και για τον ίδιο τον κινηματογράφο. Η κυκλοφορία της Οδύσσιας εξακολουθεί να αποτελεί ένα γεγονός που αξίζει να γιορτάσουμε. Αυτό το έπος φέρνει ξανά το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες. Οι μεταφράσεις της Οδύσσιας, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου, λέει η Wilson, γίνονται ανάρπαστες και ίσως η ταινία πείσει ορισμένους πανεπιστημιακούς διοικητικούς παράγοντες να μην περικόψουν τα τμήματα λογοτεχνίας, γλωσσών και ιστορίας. Καταλήγει με έναν ύμνο στο Νόλαν. Ο Νόλαν κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει το ευρύ κοινό να διαβάσει ξανά και γι' αυτό του είμαι ευγνώμων, λέει Wilson. Κάπως οριακή στην αυστηρή κριτική της, δεν μπορώ να ξέρω ούτε να το εκτιμήσω προσωπικά, αλλά αποδίδει εκάστοτα ίσα και αναγνωρίζει αυτό που όλοι πια όσοι είδαν την ταινία, όχι μόνο στη χώρα μας, στη Βρετανία και παντού, παραδέχονται ότι τους κίνησε το ενδιαφέρον να ανακαλύψουν, όσοι δεν γνωρίζουν τον Όμηρο, την αρχαία ελληνική γραμματεία, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Αύριο, πρώτα ο Θεός, θα έχουμε κανένα δυο ανταποκρίσεις από τα νησιά του Αιγαίου, να δούμε τι γίνεται αυτός ο κόσμος εκεί, πώς περνάει. Νομίζω σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός στη Λέρο. Θα έχουμε και από τη Λέρο και από την Κάλυμνο και να δούμε πώς πάει ο τουρισμός. Υπάρχουν τουρίστες ξένοι, κυρίως από την Τουρκία, στη Σάμο, στη Χίο και στην Λέσβο. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι εδώ ήταν, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι του εκλειπώντος φίλου μου, του Γιώργου Σταυριανού, και θα σας πω να μείνετε εδώ μετά το τραγούδι. Ακολουθούν οι ειδήσεις με τη Λένα Βασιλάκου και η εκπομπή του Βαγγέλη Περί. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
5: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
8: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
10: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση, πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου, στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα

Ξαναγύρισες, ε. Πάμε, βοηθήσει τον καλλιτέχνη λίγο, πάμε. Χέρια παρακαλώ, χέρια, χέρια παρακαλώ. Όλοι μαζί χέρια, χέρια, χέρια.

0: 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στο

0: τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: 94.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.

0: No, I actually gotta stop.
1: Stop!
0: He's gonna know it's about him.
2: Man, I don't really care.
3: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
4: Α94,7.
3: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
5: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
6: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
7: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
6: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός. Με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
6: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
7: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
6: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
7: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
6: Πληροφορίες στο 24670-31534.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση.

0: Τάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αιτησική αρρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο Κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
14: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Α 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: she mine.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 40ο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες.

0: το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Αστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-69979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουράστε.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: γεμίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
3: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
4: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
3: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
4: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
5: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
6: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
7: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
3: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: Dreamteam.org.gr.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε
6: 6-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό.

Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Γεμίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.